0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρο.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Story. Locker.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe.
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Κις. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Κις. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη, γιατί ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια, στο δημοτικό, που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Αλήθεια σου ορκίζομαι.
2: Είχα μια καθηγήτρια στη σχολή, η οποία με έστειλε πάνω να της πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό κτλ. Τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτό, αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
2: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο, αν δεν μου τζώσω. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα. Και τιμώ τη χώρα μου. Και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα, και τη βομολογία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά όπως κάθε πρωί.
1: Σταμάτα, βρε κόλακα.
3: Αχ, βρε Βασίλη, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά, η αλήθεια είναι.
1: Έχεις να μας πεις κανένα έτσι έξυπνο tip?
2: Κοίτα, ένα πολύ που χρησιμοποιούμε συχνά εμείς με λόγω των παιδιών,
1: ναι,
2: είναι το γάλα,
1: ναι,
2: το μελάνι στα ρούχα. Όπου λερώνονται με μελάνι, από στυλό,
1: ναι,
2: με γάλα, αν ρίξεις πάνω και το τρίψεις πριν το βάλεις στο πλυντήριο, φεύγει, εξαφανίζεται το μελάνι.
1: Λες, παιδί μου.
3: Φυτικό ή αγελάδας?
2: Έχω δοκιμάσει μόνο αγελάδες, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι όλα θα δουλέψουν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1932. Κατατίθεται και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1: 1949. Ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984.
0: 1951 και γεννιέται η αγαπημένη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, που μας έχει χαρίσει επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero και το Total Eclipse of a Heart.
1: 1961 και γεννιέται η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια και τη Γαρμπή.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Καλή βδομαδούλα, παιδιά μου. Δευτερούλα σήμερα, 8 Ιουνίου. Και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Και καταφέραμε να είμαστε εδώ και σήμερα στην ώρα μας.
1: Άλλη μια μέρα που σε πήρε ο βαθύς ο ύπνος. Και σε... παιδιά, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν τον παίρνει ο ύπνος, τον παίρνω για να τον ξυπνήσω. Και ξέρω ότι θα φρικάρει που τον παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και τον παίρνω σήμερα και ακούω. Ναι! Ναι! Και λέω, ηρέμησε, ξύπνα με το πάσο σου.
0: Να σου πω κάτι, είναι δύσκολες μέρες τώρα. Είναι εβδομάδα πρεμιέρας, οπότε οι παραμονές είναι ξενύχτη τρελό. Εχθές τελείωσα πάλι 2-2,5 ώρα. Γύρισα σπίτι μέχρι να κάνω ένα μπάνιο, πήγε 3,5. 5,5 έπρεπε να ξυπνήσω.
1: Βρες έναν τρόπο να μην φρικάρει, σε παρακαλώ. Γιατί αγχώνομαι, νιώθω ότι θα μου πάτσει κανένα έμφραγμα και δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Έλα, άλλο που δεν θες εσύ.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι είναι εικονική γαστρονομία.
0: Δεν έχω ιδέα. Θα μάθουμε όμως. Όπως επίσης θα δούμε ότι βρήκαμε τη γενιά με τους περισσότερους singles.
1: Καλά, το αγαπημένο με εμένα τώρα.
0: Η γενιά μου είναι, λογικά.
1: Ναι, όχι. Έρχεται νέο FIFA, είναι ψήμου τι άλλο.
0: Άκου τώρα.
1: Γι' αυτό καλέπεσε μισή τιμή, γιατί μπήκα και το είδα εγώ τώρα.
0: Botox και fillers απειλούν το Hollywood και όχι μόνο, θα προσθέσω εγώ. Ποιοι ηθοποιοί δεν μπορούν να παίξουν πια.
1: Άμα δεν μπορείς να κουνήσεις το. Τέλος πάντων, τα πούμε και μετά. Μην ξεχνάτε ότι 9/20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης το Viber της εκπομπής μας, παιδιά μου καλά, δεν υπάρχει εκπομπή αν δεν αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πρέπει να είστε εδώ παρόντες και να σας νιώθουμε παρόντες. 6942-929-929, ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Άντε καλή μας αρχή.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δεν αργήσατε πολύ. Εδώ είμαστε. Δευτερούλα, 8 Ιουνίου. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Να πούμε καλημέρα στη Γραμματικούλα, να πούμε καλημέρα στη Σοκρατία.
0: Βέβαια, να πούμε καλημέρα
1: στη Στέλλα. Να πούμε μια καλημέρα στη Στέλλα, να πούμε μια καλημέρα στο Γιώργο.
0: Μια καλημέρα και στη ζωή την ίδια, γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει, παιδιά μου, καλά, μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αχ, παιδιά, εχθές τους σεισμούς σου καταλάβατε.
1: Φυσικά και τις κατάλαβα.
0: Παιδιά, νόμιζα ότι πήγα στον άλλο κόσμο και ήρθα.
1: Αχ, σε παρακαλώ,
0: στιγμή...
1: μπορούμε να το συζητήσουμε στο επόμενο, γιατί θέλω να σου πω γι' αυτό.
0: Οκ, okay, λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις, δεν φέρνω αντίρρηση. Έχω να πω πολλά γι' αυτό. 32 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, παιδιά, θα φτάσει η θερμοκρασία και γενικότερα όλη αυτή η εβδομάδα έχει το 3 μπροστά. Το Σάββατο και την Κυριακή προ το δείχνει κάτι ψιλοβροχούλες, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα. Σίγουρα θα αλλάξουν τα βαρομετρικά. Η ουσία είναι ότι σήμερα Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα είναι λαλάκα.
1: Το δεξί βαρομετρικό ή το αριστερό?
0: Όχι,
1: ποιο θα αλλάξει?
0: Σήμερα δεν θα αλλάξει τίποτα, για το Σαββατοκύριακο λέω. Είναι μακριά. Ζεστούλα. Ζεστούλα, ζεστούλα. Και κουνούπι.
1: Το μετάλλικο κουνούπι θα μας φάει όλους γιουπί.
0: Και χθες το βράδυ εκεί στο Έθριο. Πω,
1: να βάλεις το κουνουπικό.
0: Πού να το βάλω, φορά κουστούμι.
1: Υπάρχει.
0: Ξέχουν
1: και...
0: μόνο τα νύχια και το πρόσωπο.
1: Και πού σε τσιμπάνε?
0: Στα νύχια και στο πρόσωπο.
1: να κάνεις ειδικό μπότοξ για τα κουνούπια. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρι μου, τι γίνεται στους δρόμους. Ο Κυφσός είναι λίγο πίχτρα. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, η κάθοδος ακόμη την παλεύει. Και εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης πάνω υπάρχουν κάποια μπλόκα. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
0: Είναι νωρίς ακόμα, σε λίγο θέλω να μας τα πεις. Λοιπόν, παιδικές κατασκηνώσεις. Ξεκίνησε η αποστολή ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους, παιδιά. Από τους ασφαλισμένους του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκήνωση του 2026 και η ολοκλήρωση της αποστολής των βάουτσερ θα γίνει στις 7 Ιουνίου του 2026.
1: Το πρόγραμμα αυτό αφορά παιδιά 6 μέχρι 16 ετών, ασφαλισμένων φυσικά, συνταξιούχων και εργαζόμενων του ΕΕΦΚΑ.
0: Οπότε έχετε το νου σας στα mail σας, γιατί ξεκίνησαν οι αποστολές.
1: Θα σταλθούν τα παιδάκια εκδρομές.
0: Προσκοπάκια.
1: Πάμε να χάσουμε τον έλεγχο τώρα με τον Daddy Swims Lose Control και επιστρέφουμε να πούμε για το σεισμό σοσιαλισμό που βιώσαμε χθες.
0: Παναγία μου.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 17 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το
1: ρολόι. Το χρονόμετρο, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί είδατε, εμένα με ξύπνησε η ζωή το πρωί και δεν ήξερα που πατάω και που βρίσκομαι. Εσείς αν παθαίνετε το αντίστοιχο τώρα, να μην ξέρετε τι ώρα είναι, να μην ξέρετε ότι είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά.
1: Και ότι είστε συντονισμένοι στον 92,9 και ακούτε το καλύτερο breakfast show που έχει δημιουργηθεί ποτέ στον πλανήτη.
0: Και αν δουλεύετε 7 και μισή, έχετε αργήσει.
1: Έχει πολύ, έχετε αργήσει. Λοιπόν, Αργύρη, εχθές εκεί που κάθαμε το μεσημέρι στον καναπέ, ξαφνικά άρχισα να κουνιέμαι. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι εγώ μικρή φοβόμουν τους σεισμούς όπως στις κατσαρίδες, το ίδιο. Πλέον είμαι σαφώς. Κουνάει τώρα, δεν θα πάθουμε τίποτα.
0: Όχι, όχι, ζωή, ήμουνα στο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Ήμουνα στο μπαλκόνι και αισθάνθηκα ότι το μπαλκόνι απλά πέφτει.
1: Δεν...
0: Και μένω στον 7ο.
1: Υπερβολή και
0: εσύ. Υπερβολή όλο. Εννοείται.
1: Όλο.
0: Και αυτόματα παίρνω τηλέφωνο τον Κάρολο. Λέω, Κάρολε, έκανε σεισμό. Ο Κάρολος τον πρώτο δεν τον κατάλαβε ποτέ. Ο Δημήτρης από πάνω που έκανε δουλειές δεν τον κατάλαβε ποτέ. Και στο δεύτερο σεισμό με παίρνει ο Κάρολος σε πανικό που λέει, ρε, εσύ συνεχίζει.
1: Καλά, εγώ ήμουν ανάσκελο στον καναπέ και έβλεπα να κουνιούνται τα πάντα. Τζίγκλι, τζίγκλι, τζίγκλι γύρω μου και ήμουν σε μια φάση. Καλά, σιγά.
0: Εσείς πώς τον βιώσατε? Στην Εύβοια, λέει, ήταν ο σεισμός αυτός.
1: Ναι, το είδα
0: 4,8.
1: Αυτό.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Δεν το λες λίγο για την Εύβοια.
0: Δεν μπορέσανε, λέει, χθες να το αξιολογήσουν σαν κάτι σοβαρό, αλλά δεν ξέρουν ακόμα κιόλας.
1: Κοίταξε να δεις, το καλό είναι ότι οι καινούργιες πολυκατοικίες. Καταρχάς, όσο πιο πολύ κουνιέται μια πολυκατοικία, τόσο πιο σωστό είναι.
0: Ναι, εγώ έχω μια ανησυχία για την πολυκατοικία μας, θέλω να σου πω, δεν στα έχω πει.
1: Κοίτα,
0: επειδή είπα από κατασκευή εκεί.
1: Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να ανησυχείς για αυτή τη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όλα πραγματικά στραβά πάνε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά εντάξει.
0: Παιδιά, συντονιστείτε. Έχουμε πρώτη καλημέρα. Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
1: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν
0: του
1: κάνει τίποτα.
0: Και με τρομπόνι χθες έξω.
1: Χάρης Ρώμα.
0: Να πάρει τηλέφωνο γιατί έχουμε δωρεπιταγή για φαΐ.
1: Ναι, έχουμε ένα πολιτίβο, 30 ευρώ δωρεπιταγή. Να πάτε να απολαύσετε τα ωραία σας εκεί, τα Ναπολιτάνικα, δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα. Θέλω να μιλήσουμε για σεισμό, ρε παιδιά. Μόνο εμείς έτσι κουνάει και χορεύουμε μποσανόβα. Δηλαδή, μόνο εμείς.
1: Εγώ χόρεψα σάμπα και πολύ τη ευχαριστήθηκα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, 2-10-80-50.000, καλείστε τώρα.
1: Καλέστε τώρα και πάμε να ακούσουμε Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si, το αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στο 92,9.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: per sempre sì, soltanto.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και παρέα πολλές δονήσεις. Πάμε όμως να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Έτσι, θα μοιραστούμε την πρώτη καλημέρα και τις δονήσεις αυτές που βιώσαμε χθες όλοι με τη φίλη Ζαχαρούλα. Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Θα τρελαθώ όταν παίρνουν.
4: Καλά.
1: Όταν παίρνουν τόσο κεφάτι ακροατές. Αυτό ήθελα να πω.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα πρωινά που μας έχετε χαρίσει. Κάθε πρωί σας ακούω με την κόρη μου που την πηγαίνω στο σχολείο, δεν είναι μικρή. Σήμερα δίνει το τελευταίο μάθημα πανελληνίων.
1: Άντε,
4: και θέλω με τη θετική σας ενέργεια.
5: Τι δίνει?
4: Φυσική, φυσική. Θέλω με τη θετική σας ενέργεια. Έχουμε ξαναμιλήσει, σας έχει πάρει και εκείνη, Εβίτα λέγεται.
1: Και πραγματικά
4: το... Ναι.
1: Να σας στείλουμε την ενέργειά μας, αλλά τώρα και για τη φυσική, πόση ενέργεια πιστεύεις έχω να στείλω?
5: Πόση ενέργεια, πόσα νιούτον, πόσα νιούτον ενέργειας έχεις να στείλεις?
4: Από αυτήν περιμένουμε να σωθούμε. Λοιπόν,
5: Εβίτα, εγώ ήμουν τεχνολογική, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα, και εγώ φυσική έδινα. Είμαι σίγουρη ότι θα γράψεις πολύ καλύτερα από μένα και σου στέλνω όλη μου τη γνώση και τη θετική ενέργεια, τουλάχιστον να πάει προς θετικά στο βαθμό σου.
1: Εγώ γνώση δεν έχω να σου στείλω, αλλά ό,τι έχω το στέλνω, την ψυχή.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε. Την αγάπη σας, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς?
4: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
5: Και Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
4: Έτσι, είμαι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός της Αγίας Παρασκευής, ξεκάθαρα.
1: Τι όροφο μένεις?
4: Μένω στο δεύτερο.
1: Έλα ρε φιλενάδα, μένεις στο δεύτερο, τι κάνεις έτσι? Εμείς στον έβδομο τι να πούμε?
4: Κατέβηκα, παιδιά, για πότε κατέβηκα και ήμουν η μόνη στον δρόμο που ανεβοκατέβαινα με ένα σαξόφωνο στο χέρι.
1: Έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στον πύργο των Αθηνών, ο οποίος μένει στο 16ο.
5: Ορθώς.
1: Και ανέβασε ο Κακομύρης ένα story κάποια στιγμή που λέει κατέβηκα 16 ώρες ορόφους με τα πόδια.
4: Μπράβο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο.
5: Εκεί καλά μένεις εκεί και περιμένεις τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Λες, δεν τελείωσε τώρα που θα κατέβω.
4: Όχι, Παναγία μου, πάπα, το χειρότερό μου είναι, παιδιά, δεν έχω χειρότερο.
1: Λοιπόν, φιλενάδα, πάρε την κόρη μόλις τελειώσει το μάθημα το τελευταίο σήμερα που δίνει φυσική.
5: Απελευθερώνεσαι σήμερα, να ξέρεις.
1: Και, και πηγαίνετε ένα πολιτίβο να φάτε, να ευχαριστηθείτε, τέλεια, να χαλαρώσετε.
4: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί τρία χρόνια που την πηγαίνω, φέρνω στο Λύκειο, που μένουμε μακριά από το σχολείο.
1: Ναι.
4: Πραγματικά είσαστε το παρεάκι μας. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Εγώ θα σας βάζω από τη δουλειά τώρα και θα σας ακούω. Γιατί
1: αυτά...
4: συνεχίζω και σας ακούω μετά.
1: Αυτά κάνει ο Κις και γίνεται εξάρτηση, κατάλαβες.
4: Ναι, αγάπη μεγάλη.
1: Να είστε καλά, κοριτσάρα μου. Καλή επιτυχία στην κόρη. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
4: Ευχαριστούμε. Φιλιά από όλους μας. Γεια σας.

0: Να στείλουμε μια καλημέρα έτσι λίγο πριν τις 7.30 στην Αναστασία, στην Εύβοια, που μας έστειλε και ανταπόκριση από την Εύβοια. Θέλω να σου πω ότι είχε σεισμούς.
1: Ναι, το είδα, είχε, το είδα. Ρογμές,
0: είχε
1: καταστροφές.
0: Όχι καταστροφές, είχε ζημιές.
1: Ζημιές.
0: Ζημιές σε κτίρια, σε εκκλησίες. Στο Προκόπη ήταν το επίκεντρο. Δύο σεισμοί, 4,8 πρώτος, 5,2 δεύτερος. Αναστασία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, με τα καλά στο χαμπέρια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα ζώφητο πράγμα, το αγαπημένο σας.
1: Αλλά και μαθαίνουμε αν ισχύει το να το φιλήσω να περάσει των μαμάδων.
0: Α, των μαμάδων, εντάξει.
1: Άσε μας ρε Αργύρη, πρωί-πρωί, άσε μας βρε αγόρι μου. Μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά, γιατί εδώ πέρα θα γίνει χαμός.
0: Είναι γιατρικό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Μπόστ, την Μπένα.
13: έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίο Σακελαρίου.
14: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνα.
14: Χωρί καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Και κάπως έτσι με κέφι μπρίο ξεφάντωμα, σήμερα Δευτερούλα, 8 Ιουνίου, είμαστε εδώ, είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να στείλουμε καλημέρες, πολλές καλημέρες, στην Εύη, στην Ελίνα, στη Γεωργία, στην Τίνα, στην Αγγελική, στη Στέλλα, στο Θανάση, στην Κατερίνα και και.
1: Λοιπόν, Αργύρη, τώρα θέλω να σου πω τα δικά μου τα ωραία τα θεματάκια, τα οποία με απασχολούν πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και, σαν και εμένα εκεί έξω που θα τους απασχολήσει αυτό που έχω να πω.
0: Έχεις να πεις.
1: Δεν κάνω αυτόν τον πρόλογο γιατί ξέρω ότι βαριέσαι τώρα, αλλά φάτο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, βασικά ότι σε μια εβδομάδα, 11 Ιουνίου, ξεκινάει το Μουντιάλ και το Netflix θα κυκλοφορήσει.
0: Ποια εβδομάδα, παιδί μου, την Πέμπτη.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς έχουμε.
0: Έχω πρεμιέρα εγώ την Πέμπτη, γι' αυτό το ξέρω.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το Μουντιάλ και το Netflix θα βγάλει ένα FIFA ειδικά διαμορφωμένο στην πλατφόρμα του Netflix,
0: ναι,
1: που θα μπορείς να παίζεις εκεί μέσω του κινητού σου. Να γίνεται το κινητό σου χειριστήριο και να παίζει εκεί FIFA.
0: Μη με σκάς.
1: Άσε μας, ρε εσύ, Αργύρη. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχει μέσα και τις 48 εθνικές ομάδες που είναι στο Μουντιάλ, 1.200 ποδοσφαιριστές και 16 επίσημα στάδια της διοργάνωσης.
0: Εντάξει, φεύγω.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θα το παίξω.
0: Να παίξω.
1: Εγώ θα, δεν μπορείς ακόμη και να πας να παίξεις με άλλα πράγματα.
0: Νο,
1: άμα θες πήγαινε κάτω στο PlayStation μου και παίξε.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχει βγει ακόμη το
0: εσύ
1: FIFA.
0: Εσύ θα παίξεις.
1: Εγώ δεν θα παίξω, οι ακροατές μας θα παίξουν όμως.
0: Θα παίξετε FIFA. Α, όχι, οι ακροατές μας θα παίξουν όνομα πολύ ζωφτό πράγμα. Λοιπόν, 2, 10, 80, 50.000, γιατί έχουμε καλλιντικάκια για τα μουτράκια, Serie A, τα καλύτερα, για πάρτι σας και μόνο, και παίζουμε με το γράμμα Θου, Θανάσης.
1: Θανάσης.
0: Θοδωρής, Θυρωρός.
1: Θυρωρός, Θρανίο, Θυμάρη, Θησαυρός, τι άλλο να σας πω, βρε παιδιά.
0: Τι άλλο, τι άλλο. 2, 10, 80, 50.000, παιδιά, γιατί έχουμε καλλιντικά Serie A, τα καλύτερα για σας. Αρκεί να καλέσετε τώρα φυσικά στο σταθερό του σταθμού για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο αυτό το αγαπημένο σας παιχνίδι.
2: 90's to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Με Coldplay συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρένα τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα 8 Ιουνίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε την Ελευθερία για να παίξουμε με το Θήτα. Καλημέρα, Ελευθερία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πες τα όλα.
2: Είμαι καλά, ξεκινάει η μέρα μου πολύ ωραία αφού παίζουμε και μαζί και ξεκινάει ωραία εβδομάδα.
0: Α, επειδή παίζουμε ή γενικά ξεκινάς με μια αισιοδοξία την εβδομάδα.
2: Προσπαθώ να ξεκινάω έτσι κι αλλιώς με μια αισιοδοξία.
0: Μπράβο σου, πως τα καταφέρνεις να μας πεις και εμάς.
3: Να μας δώσεις το μυστικό, βρεις Ελευθερία.
2: Προσπαθώ.
0: Λοιπόν, κορίτσι μου, παίζουμε με το γράμμα θήτα. Καλλιτικά σεριάπ είναι για σένα και μόνο.
3: Που μπορείς να τα βρεις και στο site www.seriap.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, παιδιά, φανταστικά προϊόντα.
0: Φανταστικά, έσπασα εγώ προχθές ένα λάδι.
3: Μου έσπασε το λάδι ή το. Άστο τώρα.
0: Αλλά μας το στείλανε αμέσως καινούριο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη με το θήτα.
2: Ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Το Δωρής.
3: Μία πόλη.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Το λέμε πειρακτικά για αυτόν που θέλει να κάθεται με την νεολαία.
2: Τιό.
0: Ναι.
3: Είδος ελιάς.
2: Είδος.
0: Ελιάς.
2: Είδος ελιάς. Ελιά δεν ξέρω.
0: Ένα
2: άλλο.
0: Επάγγελμα.
2: Σιρορός.
3: Μετράει τη θερμοκρασία.
2: Θερμόμετρο.
0: Φιλοξενεί παραστάσεις.
2: Θέατρο.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Τρανιό.
0: Ένα φυτό.
2: Θυμάρι.
3: Τον βρίσκουν με χάρτη πειρατές.
2: Θησαυρό.
3: Είδος ελιάς.
0: Είδος ελιάς, έλα.
2: Θρούβα.
3: Θα κρίνει ο Αγγέλου.
0: Δεν
3: είμαστε
0: ξέρω
3: εκτός
0: τι
3: χρόνου.
0: Να κάνω.
3: Είμαστε...
0: Έλα, δώστο.
3: Το πήραμε.
0: Δώστο. Η θρούβα. Θα μας έκατσε το λαιμό η θρούβα.
3: Μας έκατσε το λαιμό η θρούβα. Δεν θυμάσαι τις ελιές τις θρούβες. Υπήρχε σειρά στο Άλτερ.
0: Είναι και νόστιμες.
3: Που έπαιζε ο
2: κούκλας. Είναι που δεν τις τρώω, κατάλαβες. Δεν τρώω καθόλου τις ελιές και δεν έχω καμία εικόνα για τις ονομασίες τους.
0: Κορίτσι μου, συγχαρητήρια πολλά. Καλοφόρετα τα σεριάπ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου.
3: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9. Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Και ζούμε την τρελή ζωή μαζί με τον Ricky Martin, έτσι.
0: Τρέλα ο Ricky. Λοιπόν, να σας πω, εσάς σας έχουν φιλήσει το βαβά για να σας γιάνει, ε?
1: Σαν τον κόμι Δράκουλα. Μια πληγή που μπορεί να έχω στο χέρι που στάζει αίμα. Αν μου το φιλήσεις θα περάσει.
0: Όσο πολύ στην κουλτούρα μας είναι το να το φιλήσω να περάσει.
1: Είναι πολύ στην κουλτούρα μας και θεωρώ ότι το έχουμε πάρει από τα ζώα, τα οποία όταν τραυματίζονται γλύφουν τις πληγές τους.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά γιατί τις γλύφουνε, Αργύρη μου?
0: Γιατί το σάλιο έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και δεν είναι τυχαίο κιόλα σου λέει ότι αν έχουμε μια πληγή στο στόμα, δαγκώσουμε κατά λάθος το ούλο μας, τη γλώσσα μας ή οτιδήποτε, πουλώνεται πολύ πιο γρήγορα από μια οποιαδήποτε άλλη πληγή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος.
1: Εγώ δαγκώνω συνέχεια τη γλώσσα μου που είναι χοντρή ζαμπουρή της σόμπας, απορώ πως χωράει μέσα στο στόμα μου.
0: Που είσαι και χοντρόπετσι εσύ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά γιάνει καλύτερα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες κλήθηκαν λοιπόν να απαντήσουν.
1: Χοντρόπετσι. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
0: Οι επιστήμονες λοιπόν κλήθηκαν να αποφασίσουν για αυτό το αιώνιο ιατρικό μυστήριο, γιατί ας πούμε οι πληγές στο στόμα θεραπεύονται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη πληγή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος. Η απάντηση φυσικά που βρήκαν κρύβεται στη χημική σύσταση του σάλιου. Και εδώ έρχομαι να προσθέσω αυτό που είπες πριν, ότι δεν είναι τυχαίο τα ζώα, ότι ουσιαστικά και απολυμμένουν τα νεογνά τους με το που τα γεννήσουν, αλλά και με το που τραυματιστούν αμέσως θα πάνε να τα. Και τα ίδια όταν αυτό τραυματίζονται, ναι, πάνε και πλένουν τις πληγές τους με το σάλιο τους γιατί είναι θεραπευτικό. Να γλύφεστε. Αυτό εκεί θα καταλήξω.
1: Τι να... ζω πρωί-πρωί.
0: Γιατί θεραπεύονται οι πληγές. Τι ζεις. Το πονηρό στο μυαλό τα κάνει όλα αυτά.
1: Όχι,
0: εγώ δεν είπα
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Με σένα τη ζω που με λες πρώτα σκληρόπετσι. Μη σου πω τι είσαι εσύ αν εγώ είμαι σκληρόπετσι. Άστο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, το σάλιο είναι ο βασικός παράγοντας για την υψηλή αποτελεσματικότητα της θεραπείας των πληγών. Αυτό θα πω και θα κλείσω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας, ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα

0: Ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: something especially.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και έχουμε στην παρέα μας το Day Fiber, παιδιά μου. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο?
2: Τώρα πια μπορεί, με το Day Fiber μπορεί, αφού καθένας μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, παιδιά, ευρώ φυσικά, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, αλλά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Day Fiber.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Πάρα πολύ ωραίο ήταν ο καιρός σήμερα. Δεν χορταίνω να βλέπω έτσι το παράθυρο εδώ από το στούντιο έξω. Ξημέρωσε δηλαδή, έχει ξημερώσει για τα καλά. Μια υπέροχη μέρα, ένας υπέροχος ήλιος, 32 βαθμοί Κελσίου. Θα αρχίσουν τώρα λίγο να αναστενάζουμε με τις ζέστες και πάλι καλά να λέμε όσο μένει στο 32, γιατί λένε ότι φέτος το καλοκαίρι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
1: Ωρε φίλε, εγώ που ανάβω το air condition, ρε σε Αργύρι.
2: Ακόμα το
1: βράδυ, το βράδυ το ανάβω.
2: Ακόμα το έχω γλιτώσει. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά τα πράγματα στους δρόμους. Ανέχονται ακόμη.
2: Ναι.
1: Να σας πω για ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Τώρα, όσοι είστε στην Αττική Οδό, ζείτε λίγο ένα δράμα, okay. Γιατί έχει κίνηση οριακά από τα Άνω Λιώσια μέχρι την Πέθκη.
2: Mm-hmm.
1: Και εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης είναι λίγο δύσκολα. Η Κηφισίαση άνοδός της είναι χάλια σε όλη τη διάρκεια.
2: Την έκταση.
1: Την έκταση. Αυτή τη λέξη την ξεχνάω καθημερινά, δεν ξέρω τι σημαίνει. Η κάθοδος όμως έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Αυτά για την ώρα. Δεν γίνεται κάτι τρελό, αλλά δεν είναι και ευχάριστα τα πράγματα.
2: Και να. Δευτερούλα σήμερα και στους δρόμους. Τσαγκαροδευτέρα, ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε περάσει εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Μείνετε εδώ, γιατί δεν θα βρείτε καλύτερα. Σας το εγγυώμαι. Μόνο εδώ στον Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εδώ παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα, 8 Ιουνίου και έρχεται πόλεμος.
1: Έρχεται
0: μαδοπόλεμος. Λοιπόν, γιατί έχουμε έρευνα εδώ και ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει να διαφωνούμε, γι' αυτό και σας θέλουμε εδώ δίπλα μας. Ετοιμαστείτε, θέλουμε απαντήσεις στο Viber 6942-929-929. Σε έρευνα θα σας πάω και έρευνα που μιλάει για το πώς αντιμετωπίζουν και το τι αρέσει στην καθημερινότητα στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Τώρα μία μελέτη λοιπόν που ζήτησαν από 2.800 ενήλικες να ολοκληρώσουν με μια σειρά δοκιμασιών που μετρούσαν τα πάντα, από την προσωπικότητά τους, τις δεξιότητες μνήμης, όλα. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο θα απολάμβαναν δραστηριότητες όπως το να προσπαθήσουν να διορθώσουν μια φρυγανιέρα, ας πούμε, να κρυφακούσουν μια συνομιλία μεταξύ δύο ατόμων, να σταματήσουν να παρακολουθούν ένα μηχάνημα να λειτουργεί στο δρόμο και να κάνουν το πρώτο βήμα για να γνωρίσουν ένα νέο γείτονα. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι οι άντρες έτσι είναι λίγο πιο ηλιστές, να το πω έτσι.
1: Στα τεχνικά ζητήματα.
0: Στα τεχνικά ζητήματα, ενώ οι γυναίκες είναι περισσότερο στη θεωρία. Και εγώ θα έρθω εδώ να καταλάβω.
1: Για πες, γιατί έχω πολλά να πω.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι τυχαίο. Όλοι έχετε άντρες φίλους και γυναίκες φίλους. Όταν λέτε ένα πρόβλημά σας στις γυναίκες, δεν είναι οι γυναίκες περισσότερο αυτές που ξεκινάνε και λένε ότι εγώ πιστεύω ότι από κάτω αυτό σημαίνει.
1: Ναι,
0: ότι...
1: φυσικά, γιατί έχουμε συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Αυτό. Συμφωνώ λοιπόν εγώ με αυτή την έρευνα, ότι οι άντρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου, τη φτιάχνεις.
1: Ναι, γιατί εσύ τώρα μας πω, μου χάλασε η μπρίζα, θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση, εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου, σου έφτιαξα το κινητό, σε έμαθα να μοντάρεις. Τι άλλο έχω κάνει.
0: Μου έφτιαξε ναι, πολλά. Εσύ μου τα κάνεις όλα.
1: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι άλλη απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα.
0: Όχι,
1: αυτή
0: δεν
1: η έρευνα.
0: Είναι, η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε ανάποδοι. Με εμάς έχει πάει κάτι λάθος.
1: Ο Αργύρης μου μαγειρεύει, με φροντίζει και εγώ του φτιάχνω, του επιδιορθώνω τα πράγματα μέσα στο σπίτι και του μαθαίνω πώς λειτουργούν.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Είμαστε ήδη στην καρδιά της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας και τώρα θα μιλήσουμε για μια βλακεία, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά του τι βλακείες βγαίνουν κάθε μέρα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, αλλά βγαίνουν, οπότε πρέπει να τις σχολιάσουμε. Τι είναι λοιπόν η εικονική γαστρονομία? Η γαστρονομία ξέρουμε τι είναι. Η εικονική γαστρονομία τι είναι?
1: Είναι που τι κάνεις, ζωγραφίζεις φαγητά?
0: Αχ Θεέ μου, όχι.
1: Και κάνεις ότι τα τρως από τη ζωγραφιά?
0: Όχι, άκου τώρα τι βλακεία έχουν βγάλει. Ποιοι άλλοι? Οι Κινέζοι. Μια καινοτόμα συσκευή λοιπόν είναι η εικονική γαστρονομία, το e-taste, που επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν γεύσεις μέσω ηλεκτρονικών ερεθισμάτων.
1: Αχ, τι ωραία, και τη βιώνεις όντως τη γεύση.
0: Πιο συγκεκριμένα λοιπόν πρόκειται για ένα gadget που μοιάζει με ένα μικρό κυβάκι, η διαστάση του οποίου είναι περίπου 15 mm. Πολύ μικρό. Αυτός ο κύβος λοιπόν περιέχει μικροσκοπικούς και επαναφορτιζόμενους χημικούς αισθητήρες και ασύρματους διανομής που εντοπίζουν και μεταδίδουν βασικά δεδομένα γεύσης εξ αποστάσεως σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι τρελό για την επιστήμη, είναι πολύ μεγάλη πρόοδος.
0: Όταν λοιπόν οι αισθητήρες του κύβου ανιχνεύσουν ένα αντικείμενο φαγητού στο εικονικό περιβάλλον, το e-taste απελευθερώνει χημικές ουσίες που προσομοιώνουν τις κατηγορίες γεύσεων. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να βιώσουν τις 5 κατηγορίες γεύσεων, που είναι το γλυκό, το ξινό, το αλμυρό, το πικρό και το ουμάμι.
1: Το ουμάμι το λατρεύω.
0: Λαμβάνοντας ερεθίσματα στη γλώσσα τους, οπότε και δημιουργείται η αίσθηση της γεύσης χωρίς φυσική κατανάλωση τροφής.
1: Ρίση, αυτό είναι τρελό, γιατί παλιά όταν βλέπαμε, ας πούμε, τις μαγειρικές εκπομπές στην τηλεόραση, που λέγαμε πω, μακάρι να έβγαινε μια τηλεόραση που μπορεί να βγάλει τις μυρωδιές και αυτά. Τώρα αυτό είναι το επόμενο βήμα στην τεχνολογία. Δεν είναι απαραίτητα το ότι εντάξει, θα σου κόψει την πείνα άμα βάλεις το στόμα στο κυβάκι και δοκιμάσεις, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ότι δημιουργούνται πράγματα στη τεχνολογία πολύ κουλά.
0: Γιατί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο? Εγώ την μπριζόλα θέλω να τη βάλω στο στόμα μου και να τη βγάλω σαν τα καρτούν, να βγει το κόκαλο μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να κάνω προσομοίωση της μπριζόλας. Θέλω να φάω την μπριζόλα.
1: Γιατί, πού ξέρεις, μπορεί για κάποιο λόγο αυτό εξελικτικά να βοηθήσει την τεχνολογία σε κάτι.
0: Τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα.
1: Στον άνεσα να τρως την μπριζόλα χωρίς να παίρνεις θερμίδες, ας πούμε. Κάτσε, ηρέμησε που έχουμε λύσει και όλα τα άλλα. Μα γίνονται τόσοι πόλεμοι στον πλανήτη. Χαίρομαι πολύ.
0: Να βρούμε την προσομοίωση της μπριζόλας, λοιπόν.
1: Μακάρι να τελειώναμε τους πολέμους, ρε Αργύρη. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ας κάνουμε και μια βλακεία γύρω-γύρω να πούμε ότι κάτι κάνουμε σαν ανθρωπότητα. Να έρθουν οι εξωγήινοι να μας καταλάβουν και να πούνε α, αυτοί το σκεφτήκαν αυτό με τη γεύση. Εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί. Εμείς είχαμε άλλη πρόοδο.
0: Μα θα πάω στη μαμά μου την Κυριακή, θα έχει ένα στιφ. Και αντί να φάω το στιφάδο με τα κρεμμύδια και να βουτήξω και την παπάρα μέσα, θα κάνω προσομοίωση.
1: Ναι, Αργύρη μου, αλλά φαντάσου τώρα να μπορείς να γευτείς γεύσεις οι οποίες, ας πούμε, ήταν το αγαπημένο φαγητό στην παιδική σου ηλικία, το οποίο δεν μπορείς να το ξαναγευτείς.
0: Γιατί μπορώ?
1: Δεν μπορείς.
0: Θα το φτιάξω.
1: Μα δεν είναι πια ίδια τα προϊόντα.
0: Τι σημασία έχει, εγώ θα το φτιάξω.
1: Πώς θα το φτιάξεις, αφού δεν είναι ίδια τα
0: προϊόντα? Η ντομάτα
1: δεν είναι όπως ήταν πριν 30 χρόνια που σου εσύ.
0: Και αφού ξέρει ο Κινέζος πώς ήταν η ντομάτα όταν εγώ ήμουν μικρό.
1: Πίστεψε με, τέτοια παρακολούθηση που τρώμε, θεωρία συνωμοσία. Τέτοια παρακολούθηση που τρώμε του Κινέζου, νομίζω ότι γνωρίζουν τα πάντα. The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάιο επιτυχίες, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτερούλα, είναι 8 Ιουνίου παιδιά. Και τι σας λέω εγώ τόσο καιρό, θα σας το πω για άλλη μια φορά. Είναι και Δευτέρα, σήμερα ξεκινάει και η εβδομάδα. Πηγαίνετε προκαταβολικά στο Instagram, βρείτε το λογαριασμό του Kiss 92,9, πατήστε ένα follow χωρίς να ξέρετε γιατί. Και τώρα θα μάθετε και το γιατί. Ένα από τα γιατί δηλαδή, γιατί τα γιατί είναι πολλά.
1: Αχ, αυτό το γιατί το ζηλεύω πάρα πολύ εντωμεταξύ.
0: Διαγωνισμός.
1: Λοιπόν, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια. Μία προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το Marmari Bay Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμάριου. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Marmari είναι φανταστικό.
0: Δεν έχει κόσμο.
1: Είναι ήρεμα. Είναι έτσι. Εκεί έχει και μια τεράστια πισίνα το Marmari Bay. Φανταστικό
0: εσύ,
1: ξενοδοχείο.
0: Η Εύβοια είναι ονειρεμένη τώρα. Τι να λέμε, όχι επειδή είμαι από εκεί.
1: Έχω μείνει στο Marmari Bay. Είναι τέλειο το Marmari. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, ζηλεύω πάρα πολύ, παιδιά. Και είναι ανοιχτό από τα μέσα Απριλίου ως τα τέλη Οκτωβρίου. Όσοι θέλετε να κλείσετε κιόλας. Και είναι φανταστικό.
0: Λοιπόν, πιστέψτε τη ζωή, γιατί αλήθεια λέει, και εγώ που είμαι από Εύβοια το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια, μία προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Ο νικητής, θα πάτε φυσικά στο Instagram να πατήσετε follow και μετά να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού για να τα διεκδικήσετε, και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ στον Kiss, Κώστα Σιτόπουλου. Για τρέξτε γρήγορα στο Instagram τώρα παρακαλώ.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Δευτερούλα λοιπόν, 8 Ιουνίου και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και τώρα χάζευα παιδιά βιντεάκια από τα Tony Awards που έγιναν εχθές με τη διαφορά ώρας, εχθές το βράδυ δηλαδή, και βλέπα την Pink που τα παρουσίασε και έκανε και διάφορα performance εκεί.
1: Φανταστική. Λοιπόν, σε άλλα φανταστικά νέα παιδιά μου, δεν ξέρω αν εσείς είστε αιμοδότες, γενικότερα όσοι μπορούμε να δίνουμε αίμα καλό είναι να το κάνουμε, γιατί βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Εννοείται.
1: Και τώρα θα γίνει και ο εορτασμός Παγκόσμιας ημέρας αιμοδότη του 2026 και υπάρχουν δύο δράσεις έτσι που αξίζει να δούμε. Η μία είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου, τώρα δηλαδή αυτή την εβδομάδα, το ΕΚΕ ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με το Δήμο Μεταμόρφωσης και το Σύνδεσμο Κωστάκης Μεσογείτης. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος του Φεστιβάλ Μεγάλων Ιδεών και θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
0: Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026, από τις 9 μέχρι τις 3, στο Προεδρικό Μέγαρο Βασιλέως Γεωργίου του Β', η συγκεκριμένη αιμοδοσία αποτελεί μια συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά και αθόρυβα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Εγώ μία μπορώ να δώσω αίμα, μία δεν μπορώ, ανάλογα τον αιματοκρίτη μου.
0: Όλοι το ίδιο.
1: Αλλά
0: καλό είναι να το έχουμε στο νου μας και επίσης πραγματικά πια δεν είναι τίποτα. Δηλαδή είναι...
1: Ισχύει, ωραία. Μα φοβάσαι είναι... λιγάκι την έννοια, κοιτάς δεξιά.
0: Εγώ είμαι αυτός. Είναι 10 λεπτά από τη ζωή σου και σώζει ζωές.
1: Και μετά τρως και πατατάκια και σου δίνουν και ωραίο χυμό. Εγώ γι' αυτό και μόνο θα πήγαινα.
0: Και είναι και η αφορμή. Μετά πας να χλαπακιάσεις για να καλύψεις τα κενά.
1: Δεν είμαι καλά. Έχω υποτύπω.
0: Ζαλίζομαι. Μια μπριζόλα θέλω.
1: Και παίρνεις και άδεια από τις δουλειές σου συνήθως όταν είσαι αιμοδότης.
0: Μόνο καλά έχει.
1: Μόνο καλά έχει.

0: Lady Gaga λοιπόν είναι στην παρέα μας εδώ στα νερά του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε μία παίκτρια που κληρώθηκε σήμερα για να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ. Ποιο χιλιάρικο είναι αυτό, τα έχω χάσει πια.
1: Το 12ο.
0: Ψάχνουμε το 12ο. Έχουμε δώσει 11 χιλιάρικα.
1: Φυσικά.
0: Μαρία, ακούς?
2: Ακούω, ακούω.
0: Ακούς και φρύτης?
2: Όχι, απλώς ελπίζω.
0: Μαράκι μου, έχεις σκληρωθεί σήμερα για να διεκδικήσεις και εσύ το 12ο χιλιάρικο. Μαράκι, το πιστεύεις ότι έχουμε δώσει 11 χιλιάρικα μέχρι τώρα?
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό ποσό, παιδιά.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς νιώθεις σήμερα, ή πιστεύεις ότι είναι μια Δευτέρα που μπορεί να σε βρει με 1000 ευρώ στην τσέπη?
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι μια Δευτέρα που μπορεί να με βρει με 1000 ευρώ στην τσέπη.
1: Έχεις έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω.
0: Έχεις κάνει κάτι γι' αυτό? Άκουγες εχθές εκεί που δόθηκαν οι απαντήσεις?
2: Όχι, ξεκαθάριζα τα μπαλκόνια.
0: Πάρα πολύ καλά, και εγώ τα μπαλκόνια θα ξεκαθάριζα. Λοιπόν, έλα να δούμε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, έτσι?
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να με απογοητεύεσαι.
2: Όχι.
0: Κάτσε να πάρω και το στυλό μου, να ετοιμαστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς θα μας πάει. Τι Δευτέρα θα είναι αυτή?
2: Να ξεκινήσουμε, βεβαίως.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ και καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Louis Armstrong?
2: Σαξόφωνο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
2: Βανκούβερ.
0: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
2: Μπορεί να πω βλακία, αλλά Σπίλμπεργκ.
0: Ποιος Ρωμαίος στρατηγός και δικτάτορας δολοφονήθηκε στη σύγκλιτο της Ιδούς του Μαρτίου το 44 π.Χ.?
2: Το 44 π.Χ.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη?
2: Η Αυστραλία.
0: Ποιος αναγεννησιακός ζωγράφος δημιούργησε το αριστούργημα της Μόνα Λίζα?
2: Νταβίντσι, Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Ποιο τρομερό θηρίο σκότωσε ο Ηρακλής στον πρώτο του άθλο χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του?
2: Το λιοντάρι.
0: Από ποιο κυκλαδυτικό νησί κατάγεται το σπάνιο και πικάντικο τυρί Pop San Michele?
2: Πάλι.
0: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
2: 2004.
1: Κοίτα, να πω την αλήθεια, κάποιες μας απάντησες. Εγώ ήθελα να μας απαντήσεις καμία, γιατί θα σου βρίσκαμε δώρο.
0: Λοιπόν. Ναι, ξεχάσαμε να σου πούμε ότι και το καμία κερδίζει.
1: Καμία κάτι θα σου βρίσκαμε, αλήθεια σου λέω. Τώρα όμως που μου απάντησες τρεις, τι να σε κάνω? Λοιπόν, ο Louis Armstrong δεν έπαιζε σαξόφωνο, και εγώ έτσι την πάτησα όταν τις παίζαμε το πρωί με τον Αργύρι. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το θρίλερ Ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Hitchcock.
0: Hitchcock, ρε φιλενάδα.
1: Ο Ρωμαίος στρατηγός είναι ο Ιούλιος Κέσαρας. Αν και εγώ θα ξεκίναγα να λέω Αύγουστος, Κέσαρας, Ιούλιος, Σεπτέμβριος.
2: Ο Νέρονας στο μυαλό για κάποιο λόγο, αλλά.
1: Που έκαψε τη Ρώμη.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με σένα, φιλενάδα? Ότι μου έπαιρνε λίγο χρόνο για να το σκεφτείς.
1: Το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη είναι η Γρυλανδία, όχι η Αυστραλία. Το Σαν Μιχάλη είναι από τη Σύρο και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση. Ωραία. Πόσο κάνει 56 διε 7 που κάνει 8.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι σκεφτόσουν λίγο παραπάνω.
2: Ωραία, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Για την επόμενη φορά, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω να το βάζουμε κάτω. Μπορεί την επόμενη φορά να είσαι το 20 χιλιάρικο που θα ψάχνουμε. Οπότε, δήλωση συμμετοχή.
2: Να είσαι καλά. Ναι,
0: να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: εσπρεσάκι της Σαμπρίνα Κάρπεντερ πίνουμε εδώ στον 92,9
1: Kiss. Είναι πολύ ωραία ώρα για ένα εσπρεσάκι.
0: Πολύ ωραία ώρα. Πόσο και εγώ μάλλον... δύο τους έχω τους καφέδες εδώ.
1: Πόσο μάλλον όταν το κερνάει η Σαμπρίνα.
0: Πόσο μ' αρέσει η Σαμπρίνα. Άκουσα και το καινούριο της τραγούδι με τη Μαντόνα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είχαν βγει και στο Κουατσέλα μαζί.
0: Είχαν βγει και στο Κουατσέλα, αλλά τώρα άκουσα και το τραγούδι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ίσως it grows on you. Μπορεί να το ξανακούσω και να μ' αρέσει, δεν ξέρω.
1: Η συνεργασία είναι πάνω από το τραγούδι.
0: Ισχύει, αυτό είναι το θέμα, η συνεργασία.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε εκεί στο Hollywood, σε γνωστά λιμέρια. Τι λες?
2: Kiss, κουσκούς.
1: Λοιπόν, παιδιά. Well, that's just crazy. Just the crazy, δεν λες τίποτα. Παιδιά, το Botox και τα filler απειλούν το Hollywood.
0: Εσύ, Αργύρη, τώρα να σου πω κάτι. Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να μπορείς να έχεις μια εκφραστικότητα στο πρόσωπο. Πάνε και παγώνουν εκεί πέρα, βάζουν χείλη, βάζουν τέτοια και δεν μπορούν να παίξουν μετά.
1: Μωρέ, το καταλαβαίνω, αλλά σκέψου και σε τι αγορά απευθύνονται όμως. Πρέπει όλα να είναι τέλεια,
0: ναι,
1: η
0: αλήθεια. Ναι, και κατακρίνονται
1: είναι.
0: Μέχρι αηδίας. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Τέλος πάντων, ένας φημισμένος δερματολόγος, λοιπόν, ο Dr. Colbert εκεί της Νέας Υόρκης, δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα κάποια στιγμή από ένα σκηνοθέτη του Hollywood. Και όχι, αυτός ο σκηνοθέτης δεν ήθελε Botox. Βασικά του τηλεφώνησε γιατί γύριζε μια ταινία με ένα διάσημο ηθοποιό, ονόματα δεν λέμε, του οποίου το πρόσωπο είχε γεμίσει τόσο πολύ με fillers και προηγούμενες επεμβάσεις με Botox που δεν μπορούσε πια να κινηθεί το πρόσωπο και να εκφραστεί. Ο σκηνοθέτης, λοιπόν, άρχισε να επιπλήττει το συγκεκριμένο γιατρό, τον Colbert, του οποίου η κλινική έχει φροντίσει πρόσωπα πολύ γνωστών ηθοποιών. Επειδή πίστευε ότι είχε παγώσει την εκφραστικότητα του πρωταγωνιστή. Ο σκηνοθέτης όμως έκανε λάθος, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν ξεφύγει τώρα πια.
0: Ειδικά στην Αμερική, έτσι.
1: Ο γιατρός, λοιπόν, δεν είχε χορηγήσει ποτέ filler ή Botox στο συγκεκριμένο ηθοποιό, γιατί πλέον έχουν βγει καινούργια προϊόντα εκεί πέρα. Σου λέει, υπάρχει μια κρέμα των 280 δολαρίων και άλλη μια των 1000 δολαρίων που κάνει μια φανταστική ενυδάτωση.
0: Σου κάνει τσίτος και χίλια.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάνει μπόμπα.
1: Με κρέμα.
0: Με κρέμα, ρε.
1: Και τα παίρνουν και τα φοράνε.
0: Τι θα έχει μέσα αυτή η κρέμα για να σε κάνει τσίτα, άραγε.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ. Όταν κυκλοφόρησε, λοιπόν, βλέπουμε σιγά σιγά, λοιπόν, ότι αυτή η κρέμα γίνεται ανάρπαστη εκεί στα Hollywood.
0: Λογικό.
1: Και βλέπουμε πια να συμβαίνει το εξής παράδοξο. Κυκλοφορούν ταινίες εποχής, όπως για παράδειγμα λέει τώρα η κυκλοφόρηση το τρέλερ της Οδύσσειας του Christopher Nolan, και οι κριτικοί ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν ότι η Anne Hathaway, η οποία έχει διαψεύσει τις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, δεν μπορούσε να κινήσει αρκετά, λέει, το μέτωπό της. Κάποιοι βρήκαν απίστευτο ότι η Πινελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα, θα είχε τόσο καλό δερματολόγο στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό είναι και λίγο κακία.
0: Βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα, να ξέρεις ότι ήμασταν. Πώς κάναμε ολόκληρο πολιτισμό, δεν ήμασταν εμείς τσίτα?
1: Ξέρω εγώ. Επίσης, η Ariana Grande στο Wicked.
0: Να σου πω μια παρένθεση εδώ. Έχω μια γνωστή, άσχετη και σχετική. Έχω μια γνωστή που έχει κάνει το ίδιο lifting με την Kris Jenner.
1: Πού τον βρήκε το γιατρό?
0: Και λειτουργεί φανταστικά.
1: Λειτουργεί φανταστικά, αλλά λέει μετά, όταν περάσει η επίρρεια, πολύ γρήγορα αρχίζει και έρχεται η πτώση πάλι.
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ποια φίλη είναι αυτή?
0: Δεν μπορώ να την πω στον αέρα, εσύ πας καλά.
1: Ωραία, αυτή την κρέμα θα μου τη βρεις.
0: Αυτή την κρέμα τώρα για να στη βρω πρέπει να πάω Αμερική. Για να πάω Αμερική πρέπει να.
1: Έχουμε κονέ στην Αμερική, είναι ο αδερφός μου. Απλά να βρούμε ποια κρέμα είναι αυτή, να μας τη στείλει.
0: Θα τη βρω εγώ.
1: Να σου πω, θέλω αυτή με τα 280 δολάρια, δεν είμαι για 1000
0: δολάρια.
1: Αυτή
0: με τα 1000 μπορεί να την πάρουμε μισή-μισή Αργύρη.
1: Και ποιο θα τη βάζει?
0: Εγώ. Εσύ δεν έχει ανάγκη.
1: Πάρε αυτή με τα 280.
0: Όχι, όχι. Αυτή με τα 1000 θα πάρουμε. Βασικά θα μου την κεράσει. Θα μου την πάρει δώρο για τα γενέθλια. Δώρο για τα γενέθλια, σα πάρω την κρέμα.
1: Συγγνώμη, μην δώσω 1000 ευρώ για να σου πάρω δώρο στα γενέθλια.
0: Με τα 280. Δεν πειράζει. Έναν σε έχω, να μην σου πάρω μια κρέμα.
1: Μα εγώ είμαι ο μεγάλο τη υπόθεση. Εσύ τι να την κάνει.
0: Αυτό σου λέω, για τα γενέθλια σα την πάρω. Αυτή με τα 280 όμω. Μην με βάλει να σου πάρω την άλλη. Εκτό αν μαζέψουμε εδώ στο 92,9 και όλη παραγωγή και σου πάρουμε την άλλη.
1: Και έρχομαι αύριο.
0: 5 χρόνο. Δημοτικό πηγαίνει Αγγέλου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kings of Leon, You Somebody, έχουμε εδώ στον 92,9 Kiss και σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο tip. Εσάς που ταξιδεύετε, ρε παιδί μου, που είστε με μια βάλιτσα στο χέρι και μπαίνετε συνέχεια σε αεροπλάνα.
1: Από πότε έχω να μπω σε αεροπλάνο?
0: Πόσο μου λείπει κάποτε η ζωή μου ήταν μια βαλίτσα στο χέρι, ένα ερεμιστικό και έξω από τη χώρα.
1: Πάρα πολύ καιρό. Από πέρυσι πήγαμε στη Ρώμη, έχω να μπω σε αεροπλάνο.
0: Εντάξει, εγώ μπήκα και τα Χριστούγεννα, αλλά τώρα θα μπω σύντομα να πάω στο Λονδινάκι μου.
1: Καλά, μπήκα και εγώ τα Χριστούγεννα, αλλά πήγα Θεσσαλονίκη να παίξω παράσταση. Δεν
0: εντάξει, αυτό δεν μετράει. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, εσείς που βαριέστε να περιμένετε τις αποσκευές σας πολλή ώρα στον Ιμάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτό ένα. Μια μάστιγα.
1: Ένα είναι το μυστικό. Ποιο? Μην παίρνετε αποσκευές, χειραποσκευή, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ που τις παίρνω, γιατί πάω και ψωνίζω από το εξωτερικό, πάω και αδειάζω τα Primark, τη χρειάζομαι την 23 κιλή. Αλλά θέλω να σου πω, λοιπόν, ότι σου λέει εδώ το άρθρο που διάβασα, που. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ισχύει και απαραίτητα ότι όταν είσαι, ας πούμε, member σε κάποια αεροπορική, του τύπου ότι έχεις μίλια στην αεροπορική αυτή και είσαι, ξέρω εγώ, όχι business, ότι είσαι gold, ρε παιδί μου.
1: Έχεις προτεραιότητα.
0: Έχεις προτεραιότητα ούτως ή άλλως. Μου φεσαν αυτά, γιατί εγώ που έχω μίλια και προτεραιότητα, η βαλίτσα μου βγαίνει τελευταία. Βγαίνει μαζί με τον οδηγό που πάει σπίτι του.
1: Άρα, ποιο είναι το tip?
0: Το tip σου λέει ούτως ή άλλως. Μου φεσαν αυτά, γιατί εγώ

0: πατικωθεί από τις υπόλοιπες βαλίτσες. Βέβαια και αυτό πιστεύω ότι είναι μπούρδες, γιατί πόσες φορές έχω γυρίσει με βαλίτσα σπασμένη και όλα τα πράγματα μέσα χυμένα.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις γράψει πάνω εύθραυστο. Δεν γι' αυτό τη σπάσανε.
0: Ναι, αλλά είμαι gold member.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό με το εύθραυστο.
0: Φυσικά, ναι. Βέβαια, τι έχω βάλει και σε αυτή τη βαλίτσα πια. Είχα πάει στην Ισλανδία.
1: Όχι, να φύγουμε σιγά-σιγά.
0: Όχι, δεν είναι κάτι. Θα με είχαν πιάσει στο αεροδρόμιο. Ωραία. Δεν γίνεται. Έχω πάει στην Ισλανδία και έχει εκραγεί μόλι το μεγάλο ηφαίστειο που έχει η Ισλανδία. Και ναι. Έχει αρχίσει. Εμεί το είδαμε κιόλα, είδαμε και τη λάβα. Και έχει αρχίσει να ξεραίνει τη λάβα. Και έχουμε πάει στο ηφαίστειο, ναι. Και έχω πάρει γύρω στο μισό κιλό ηφαιστειακή πέτρα και την έχω κουβαλήσει και έδινα σε όλους. Αυτή είναι η ηφαιστειακή πέτρα από την Ισλανδία. Είναι πολύ ισχυρή.
1: Δεν έκαιγε.
0: Πού να καίκαλε, σου λέω έχει ξεραθεί.
1: Ναι, αλλά το είδες λάβα. Σε πόση ώρα ξεράθηκε?
0: Μέρες ήμασταν εκεί πέρα, 8 μέρες είχε ξεραθεί.
1: Και κουβάλισες 2 κιλά.
0: Μισό κιλό είχα κουβάλισει εγώ, άλλο μισό κιλό ένας άλλος φίλος μου, άλλο μισό κιλό. Το φέραμε όλο τέτοιο. Φυσικά και την έχω, θα στη δείξω στο σπίτι.
1: Γιατί
0: αν
1: την
0: και έχω μοιράσει σε γκομενάκια για να τα εντυπωσιάσω. Και είναι τώρα η φεστιακή μου λάβα που με κόπο μάζεψα από την Ισλανδία σε σπίτι αχρίαστων ανθρώπων. Τέλος πάντων.
1: Παναγία.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood.

0: Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. This is

0: Τρία λεπτά μετά τις 9 και αισίως μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και σήμερα.
1: Συγγνώμη, μπήκα σε άλλο μουντ εγώ από πριν.
0: Όπα της.
1: Να μπείτε στο TikTok του Αργύρη Αγγέλου να καταλάβετε γιατί.
0: Ναι, έχουμε τρελαθεί σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα μπορεί κάποιος, θα ρωτήσω τώρα, σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Θα έρχομαι να σας απαντήσω πως ναι. Μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε, να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τι περιμένετε να σας πω, παιδιά. Ιούνιος είναι, 8 Ιουνίου κιόλας, δηλαδή σε λίγο θα είμαστε και στην καρδιά του Ιούνιου. Ζέστη. Ζέστη. 32 βαθμούς Κελσίου το πήξε τη θερμοκρασία σήμερα και μεταξύ μας τώρα εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Υπομονή. Και να σας πω για κάτι. Δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή να βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Ήρθε το καλοκαίρι.
1: Ναι, και επίσης να σου πω κάτι. Εγώ την Παρασκευή ήρθε ο Clarity Pro, ο Φίλιππος, ο αγαπημένος μας, και μου έκανε βιολογικό καθαρισμό στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό που κολλάει με τη θερμοκρασία.
1: Θα σου πω που κολλάει. Γιατί το είχα κάτω στο πάρκινγκ και είχα ανοιχτά τα παράθυρα, είχαν εξχειροντήσει κτλ. Και δεν στέγνωνε και το έβγαλα ένα πρωινό έξω στον δρόμο και στέγνωσε σε 5 λεπτά.
0: Ζωή, εκεί κάτω στο πάρκινγκ, επειδή είναι -2, έχει πάντα δροσιά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Να ξέρεις ότι όλο το καλοκαίρι εκεί τη βγάζω εγώ. Παίρνω μια καρέκλα και κάθομαι κάτω στο -2.
1: Κάτω στο -2 θα τη βγάλω. Λοιπόν, Αργύρη μου, άκου τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Κυφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία, άνοδος κάθοδος κίνηση. Αττική οδός, φίλε μου, ναι. Είπα φίλε μου γιατί πήγα να πω κάτι από μη, γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Ναι.
1: Από το ύψος των Άνω Λιωσίων φτάνει κίνηση μέχρι, πού να σου πω τώρα, το Μαρούσι σίγουρα, είναι τεράστια έκταση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καναμαγκά έχει κινησούλα, όλη και η Φυσίας η άνοδος είναι, μιλάμε πίχτρα. Στην κάθοδο έχει εκεί πέρα κίνηση στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Mm. Το κέντρο, η Αρδιτού, η άνοδος και η κάθοδος είναι μια φρίκη, όπως και η Βασιλής Σοφίας. Και γενικά, παιδιά, κουράγιο. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Καλέ, μην αγχώνεστε για τίποτα. Είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Και όταν θα τελειώσουμε εμείς στις 10, είναι η υπόλοιπη παραγωγή εδώ στον Kiss 92,9 που όλη μέρα σας κρατάνε την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90's του Νάου επιτυχίες. Μόνο εδώ στον Kiss 92,9.

0: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αν make it να... last forever, cause friendship never ends.
1: Αν θες να γίνεις εραστής μου, δηλαδή.
0: Πρέπει να τα βρεις με τους φίλους μου.
1: Σωστό.
0: Αυτό σου λέει.
1: Μπράβο στα κορίτσια.
0: Δεν είναι ξινιόλιδες όπως είμαστε εμείς, δεν θα τα βρει ποτέ κανένας. Πω πω, άστο, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είμαστε κι εμείς, ρε παιδί μου, που δεν μπορούμε ούτε τα σηκώτια μας. Αλλά να σου πω κάτι. Γενικότερα η Gen Z το έχει αυτό το πρόβλημα και μας βάζω και εμένα που με ζηλένει, αλλά
1: μισό,
0: και εσένα.
1: Μισό. Gen Z, 13 με 28. Τα έχω σημειώσει εγώ εδώ πέρα για να μην μπερδεύομαι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι παίζει. Ναι, η Gen Z είναι η πρώτη στο ρεκόρ ανήπαντρων που έχει καταγραφεί ποτέ. Μία έρευνα λοιπόν που έγινε στην Αμερική έδειξε ότι το 46% της Gen Z είναι ανήπαντρο. Λογικό μου ακούγεται.
1: Μα κάτσε, περίμενε τώρα, 28 χρονών δεν έχεις βρει καλά-καλά τι.
0: Η μάνα μου 28 χρονών είχε ήδη τρία παιδιά και είχε χωρίσει κιόλας.
1: Και η μάνα μου το ίδιο, ρε παιδί μου, αλλά πλέον. Δηλαδή, ο ανιψιός μου σκέψε ότι το καλοκαίρι παντρεύτηκε στα 31 του και θεωρώ ότι έχει κάνει την ανατροπή στη γενιά του.
0: Ισχύει. Καλέ.
1: Δεν παντρεύεται κανείς πια στα 31 και τώρα στα 32 έχει παιδί.
0: Αχ, Αρχίρη, θα πάθω έμφραγμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαι 31.
1: Γιατί θες?
0: Γερνάω, μαμά. Και θα μείνω ανήπαντρη και στο σκονισμένο μου το ράβι.
1: Παντρέψου.
0: Δεν θέλω να παντρευτώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ θα σε παντρέψω.
0: Έχω ένα καλό και ένα κακό λύκο μέσα μου.
1: Έλα, βρε χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε. Να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε.
0: Να την επάρεις, είπαμε, όχι να την αγαπήσεις. Και μια και δυο και τρεις φορές να την χαριαντήσεις. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Η Gen Z δεν παντρεύεται αυτό.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι πίσω πολύ μικρό στα 28.
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν παντρεύονται όμως, είναι και ότι δεν βγαίνουν ραντεβού. Έχει κοπεί και το ραντεβού, έχουν κοπεί και τα τσιλιμπουρδίσματα. Τι κάνουν όλη μέρα μέσα στο σπίτι, ρε παιδιά?
1: Έλατε.
0: Τι κάνετε, βρε Gen Z? Εγώ δεν μπορώ, ζουνίζω λίγο, πειράζει.
1: Εσύ μια χαρά, εγώ.
0: Εσύ, άκου τώρα. Να πούμε
1: οριακά
0: και αυτό.
1: Έχω, σου λέω, πάω στο μείον 2, παίρνω την καρέκλα μου και κάθομαι στη δροσιά.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά εσύ τώρα είσαι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί και πολλέ εντάσει.
1: Μπορώ. Δεν θέλω.
0: Το ίδιο. Έχεις τα χρόνια της ζωής που σε κουράσανε, αργύριο μου.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 16 λεπτά μετά τις 9. Καλή η τρίτη ώρα της εκπομπής, πότε φτάσαμε?
1: Καλέ, όλα περάσανε τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον επειδή με φίλησες πριν, πέρασαν όλα.
0: Τι έγινες, έγινες βάτραχος?
1: Έτσι το...
0: Γιατί σε σένα πάει αντίστροφα.
1: Τροπή σου.
0: Λοιπόν, να σας πάω στην κουζίνα.
1: Πήγαινε μας στην κουζίνα, πας και μας γλυκάνεις καθόλου.
0: Είναι το αγαπημένο μου μέρος του σπιτιού, γιατί εκεί δημιουργώ.
1: Εκεί πρέπει να πας, να σε κλείσουμε στην κουζίνα σου, να πλένεις πιάτα και να μαγειρεύεις. Να μας αφήσεις ήσυχους.
0: Δεν μπορείς να με κλείσεις, είναι ένα με το σαλόνι, είναι ανοιχτή.
1: Δεν μπορείς να πας να ξεκουραστείς κιόλας, να ξαποκάνεις τα ποδάρια σου.
0: Λοιπόν, θυμάστε λοιπόν όταν ήμασταν μικρά που η μαμά μαγείρευε στην κουζίνα, μοσχοβόλαγε το σπίτι και ρε παιδί μου, από τον ήχο του κουχλασμού καταλάβαινε πότε έχει πάρει βράση το φαΐ. Από το μέγεθος και το ρυθμό στις φουσκάλες διέκρινε αν το σιρόπι και η σάλτσα έχει δέσει. Από τη μυρωδιά του φούρνου ξεχώριζε αν το φαΐ έχει ψηθεί ή όχι. Με το χέρι στο μάτι ρύθμιζαν τις ποσότητες. Πόσο αλεύρι έβαλες, με το μάτι. Και πόσο αλάτι έβαλες.
1: Κοίτα, και εγώ έτσι, εγώ μαγειρεύω με τις αισθήσεις μου, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω γλυκά καλά. Γιατί τα γλυκά θέλουν ακρίβεια. Ενώ τα άλλα, πώς νιώθω. Πιάνω το πιπέρι, λέω πώς το νιώθω σήμερα το πιπέρι. Ρίξε παραπάνω, ρίξε λιγότερο το αλάτι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι, έχω την αίσθηση.
0: Μα με ρωτάνε και εμένα καμιά φορά, ρε παιδί μου, στα βίντεο τα μαγειρικά που κάνουμε όποτε έχουμε κέφι στα social media, τι συνταγή δεν γράφεις? Στη λέω όλη στο βίντεο. Θες να σου πω και τα γραμμάρια?
1: Δες όλο το βίντεο και θα καταλάβεις ότι δεν έχει ιδέα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και είναι ένας αλλοπρόσαλος κύριος που παίρνει και πετάει πράγματα μέσα σε μια κατσαρόλα.
0: Ρίχνεις, ας πούμε, λίγο αλάτι και σου λέει πόσα γραμμάρια αλάτι. Πού να ξέρω, κυρά μου, λίγο εκεί, μια πρέζα
1: αλάτι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν πια.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν δεν ήταν τρελή η μανούλα. Η μανούλα μια χαρά τα έκανε και σύγχρονες μελέτες στη γαστρονομία και την επιστήμη τροφίμων μας επιβεβαιώνουν ότι πολλές από αυτές τις αυτονόητες κινήσεις και τις μαγικές κινήσεις που έκανε η μανούλα στην κουζίνα έχουν σαφή φυσικοχημική βάση.
1: Σου λέει μέσω της θερμότητας, μέσω όλων αυτών των πραγμάτων, ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά, και ότι βασικά η μαγειρική στηρίζεται στην αίσθηση, στην έμπνευση.
1: Στην αίσθηση. Έχει την αίσθηση της μαγειρικής.
0: Αυτό στη θεωρία λοιπόν περιγράφεται το μαγείρεμα της μαμάς ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων. Εμπειρία συνήθεια. Όλο αυτό γίνεται. Η εμπειρία καταγράφεται στην πρέζα του αλάτι που θα ρίξεις.
1: Ισχύει αυτό. Εγώ δεν έχω εμπειρία, νομίζεις?
0: Ποιο είναι?
1: Που τα κάνω λύσα τα φαγητά.
0: Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα από όλο αυτό που διαβάσαμε?
1: Ποιο είναι?
0: Μπείτε στην κουζίνα και κάντε τα μαντάρα. Μόνο έτσι θα μάθετε να μαγειρεύετε.
1: Αλήθεια είναι αυτό? Νόμιζα ότι θα έλεγες κάτι αστείο. Αν δεν πάρει φωτιά η κουζίνα, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, αγάπη μου. Τελεία και παύλα.
0: Δεν θα θυμηθώ το φίλο.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Και η Amy Winehouse έκλαιγε για εκείνον στο πάτωμα της κουζίνας και δεν έχω ταυτιστεί πιο πολύ με στίχο ποτέ στη ζωή μου. Εσείς τι κλάματα χωρίζω εγώ στο πάτωμα της κουζίνας.
1: Νομίζω ότι κατά βάθος γι' αυτό δεν θέλω άνθρωπο δίπλα μου. Για να μην περάσω αυτό. Επειδή όλα κάποτε τελειώνουν.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δεν θέλω να σέρνομαι στα πατώματα.
0: Τελειώνει και η ταλαιπωρία, να σου πω κάπου εδώ, για τους Έλληνες πολίτες. Αυτά καλό είναι να τελειώνει φυσικά. Έχει βγει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις πολιτών στο δημόσιο, λοιπόν, και φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία των πολιτών κατά την παρακολούθηση των υποθέσεών τους στο δημόσιο. Πρόκειται για την πλατφόρμα πολίτης.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των αιτήσεων που έχουν υποβάλει σε φορείς δημόσιας διοίκησης.
1: Okay.
0: Αυτή η νέα πλατφόρμα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πληροφόρησης, συγκεντρώνοντας έτσι στοιχεία από διαφορετικές υπηρεσίες του δημοσίου και παρέχοντας στον πολίτη τη συνολική εικόνα για την εξέλιξη κάθε υπόθεσης του. Και αυτό, πώς μπαίνεις, με τους κωδικούς στο TaxisNet και κάθε χρήστης θα μπορεί να συνδέεται στο σύστημα και να βλέπει αναλυτικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή του.
1: Ακριβώς. Στην πράξη, λοιπόν, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται πλέον να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις υπηρεσίες ή να μεταβαίνει στα γραφεία τους προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν το αίτημά του έχει προωθηθεί ή εκκρεμεί κάποια ενέργεια. Μέσα από το πολίτης.gov.gr θα ενημερώνεται για κάθε μεταβολή στην πορεία της αίτησης, ενώ θα έχει και τη δυνατότητα να παρακολουθεί το ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της υποβολής της.
0: Πάμε για ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε με τις προβλέψεις στα ζωδιάκια που σας τα κρατάμε σαν φυλαχτό για να μάθουμε πώς θα πάει η μέρα μας.
1: Δεν καταλαβαίνεις πώς περιμένω. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Okay.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
12: Απλά τι είναι?
15: Double cheeseburger. McNuggets. Αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-π
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Επιμένει.
17: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
16: Πόσο?
18: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Lorin και τα Two.
1: Lorin.
0: Εδώ στον Αερωτική 92,9 παρέμει τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, δεν τελειώνουν οι διαγωνισμοί εδώ στον Kiss 92,9. Δεν τελειώνουν. Τώρα συγκεκριμένα, αφού έχετε πατήσει το follow στο Instagram, τώρα πάτε στο site του Kiss.
1: Γιατί στο site του Kiss, παιδιά, σας δίνουμε την ευκαιρία να πάτε να απολαύσετε από κοντά τον The Weeknd. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη. Kiss World Concerts 2026, λοιπόν. The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Μπράβο. Ο νικητής, λοιπόν, θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, λέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, παρακαλώ. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, γιατί σιγά μην σας αφήσουμε νηστικούς, και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Πηγαίνετε λοιπόν τώρα στο site του Kiss και δηλώστε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί πλησιάζει, ε!
1: kiss929.gr.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Ζωή, ήξερες ότι ένας 26χρονος κατάφερε τελικά να κλείσει το πρώτο του ραντεβού μέσω Tinder, αφού πέρασε πάνω από 5 χρόνια στην εφαρμογή και έκανε swipe προς τα δεξιά πάνω από 2 εκατομμύρια φορές? Τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν που δημοσιεύτηκαν από το λογαριασμό του έδειξαν ότι είχε κάνει περίπου 2.020.000 swipes, είχε ταιριάξει με 2.053 άτομα και είχε ανταλλάξει μηνύματα με 1.269 άτομα από αυτά. Παρά τα νούμερα λοιπόν αυτά που είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά, μία μόνο συνομιλία οδηγήθηκε τελικά σε ραντεβού από κοντά.
1: Θέλω να σου πω ότι είμαι αυτός ο κύριος. Όχι, αλήθεια σου λέω. Όσες φορές έχω κατεβάσει τέτοιες εφαρμογές, ναι, τις κατέβαζα, έβλεπα, με έπιανε μία τέτοια, το κλείνα. Παίζει να μην έχω βγει ποτέ ραντεβού από τέτοια εφαρμογή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά 2.020.000 swipes.
1: Και μένα όλοι μου ξυνίζουν και μου βρωμάνε. Δεν μπορώ. Αν δεν είναι ο άλλος να έχει προβλήματα, παιδί μου, σοβαρά.
0: Γιατί πιστεύεις ότι αυτοί που δεν έχουν προβλήματα σοβαρά δεν μπαίνουν σε εφαρμογές?
1: Αλλά ναι, έλαντε.
0: Πώς δεν έχουν πέσει πάνω σου?
1: Έλαντε, δεν ξέρω.
0: Μα 2.020.000 και βγήκε με ένα άτομο.
1: Πάντως εγώ ταυτίζομαι. Όσοι ταυτίζεστε, στείλτε μας στο Viber 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Έτσι, με Έρος Ζαμαζώτη θα προχωρήσουμε στις αστρολογικές προβλέψεις της μέρας, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Η εβδομάδα ξεκινά πιο ήρεμα και παραγωγικά. Α, δεν είναι σοβαρά, μια χαρά.
1: Άνοιξε τη Βαλαβάνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Που είναι άνοιξα.
1: Κούκλα, Ευρυδίκη σήμερα. Ευρυδίκη μου, σήμερα είσαι κούκλα, πανέμορφη, κοπελάρα μου, πανέμορφη.
0: Μιλάμε γιατί στην είσοδο του σταθμού ακούγεται το αέρα τη εκπομπή. Οπότε, καλημέρα, Ευρυδίκη.
1: Καλημέρα, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα που σας έλεγα ξεκινά πιο ήρεμα και παραγωγικά. Η σελήνη στους εχθείς, σε εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, βοηθά να προχωρήσουν πρακτικά ζητήματα, οικονομικές υποθέσεις και προσωπικά σχέδια. Πάμε αναλυτικά, λοιπόν, φίλε Κριέ. Σήμερα Δευτέρα, καλείσαι να κινηθείς πιο διαισθητικά και από τη συνήθως, και κάτι δεν σου είναι εύκολο, αλλά αποδίδει.
1: Μάλιστα, Ταύρε μου, σήμερα μπορείς να δεις πρακτικά αποτελέσματα από κινήσεις που έκανες στο προηγούμενο διάστημα. Οι επαφές σου είναι πιο ουσιαστικές.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, θα χρειαστεί να κινηθούμε πιο σιωπηλά και να μην αποκαλύψουμε όλα μας τα σχέδια. Η διέστησή μας είναι έντονη και αξιόπιστη. Σημαντικό είναι ωστόσο να την εμπιστευτούμε και θα μας βγει σε καλό.
1: Τι μυστικά και αποκαλύψεις θα μας κάνει ο Αγγέλου, ρε παιδιά. Καρκινάκια μου, σήμερα μπορείτε να νιώσετε ότι οι καταστάσεις σας καταλαβαίνουν περισσότερο και σας στηρίζουν. Είναι η μέρα συναισθηματικής ενδυνάμωσης.
0: Λιονταράκια μου καλά, η ενέργεια της ημέρας σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενά σας βήματα. Κάποια παρασκηνιακή πληροφορία τώρα αποδεικνύεται χρήσιμη.
1: Παρθένε μου, σήμερα μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τι ζητούν οι άλλοι από σένα. Η συνεργασία γίνεται κλειδί.
0: Φίλε Ζυγέ, μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα απαιτούν προσοχή. Είναι καλή στιγμή για να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα που εκκρεμούν.
1: Σκορπιέ μου, η σελήνη σου εχθείς εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο σε ενεργοποιεί έντονα και σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε προσωπικά σχέδια ή συναισθηματικές υποθέσεις με αποφασιστικότητα.
0: Τοξοτάκια μου, καλά. Σήμερα δεν είναι μέρα για διάσπαση προσοχής, αλλά για ουσιαστική τακτοποίηση. Μικρές κινήσεις φέρνουν μεγάλη ανακούφιση.
1: Εγώ καιρέ μου, η σκέψη σου είναι καθαρή και στοχευμένη. Σήμερα Δευτέρα μπορείς να βάλεις σε τάξη θέματα που σχετίζονται με μετακινήσεις ή επαφές.
0: Ύλη, υδροχόη και ζωή, ό,τι να είναι. Η μέρα έχει μια πιο γήινη και σταθερή ενέργεια, λέει, που σας βοηθά να οργανωθείτε καλύτερα. Αποφεύγετε βιαστικές κινήσεις.
1: Μόνο βιαστικές κινήσεις κάνω. Ψαράκια μου, σήμερα μπορείτε να επηρεάσετε το περιβάλλον σας περισσότερο από όσο νομίζετε. Η ενέργεια πάντως σας στηρίζει να πάρετε πρωτοβουλίες.
0: Και μπράβο μας.
1: Δεν έχω δει τίποτα πιο τρομακτικό από έναν ηχθή που παίρνει πρωτοβουλίες. Αλήθεια σου λέω.
0: Όχι, είναι ωραία οι ηχθείς όταν παίρνουν πρωτοβουλίες.
1: Λες, αγάπη μου, πήρες πρωτοβουλία, γλυκουλάκι μου.
0: Οι ηχθείς, ρε παιδί μου, μπαίνουν με την Πέμπτη και βγαίνουν με την Πέμπτη. Όσοι οδηγούν καταλαβαίνουν. Αυτό μου είχε πει μια σοφή δασκάλα στη σχολή, η Μίρκα Παπ-Κωνσταντίνου. Ναι, μπαίνουν με φόρα και βγαίνουν με φόρα επίσης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν, παιδιά, για σήμερα τα ζωδιάκια. Ό,τι καταλάβατε, πορευτείτε.

0: Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, όμορφα μου πλάσματα, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε στην υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που έχει έρθει με την καλύτερη διάθεση Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass, έτσι, 50 ευρώ από την Ελλήν και το Kiss 92,9.
1: Και το απόγευμα τα δίνουν και η Ελλήν και ο Αλέξανδρος αυτά τα 50 ευρώ με
0: στις
1: την Ελλήν.
0: 5 η ώρα. Επίσης, μιας και λέμε Ευρυδίκη, μιας και λέμε Αλέξανδρο, Μαρία Γεωργάκηνα, όλη η παραγωγή,
1: Γιώργος Λάζαρος,
0: όλη η παραγωγή του Kiss, Χριστίνα Γιαννοπούλου, το νου σας δεν αλλάζετε σταθμό αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκινάνε όλοι από τώρα, από τις 10, ξεκινάνε να δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο. Επομένως, ακούμε Kiss και γι' αυτό το λόγο.
1: Επίσης, τώρα θα συνεχίσουμε να ακούμε Kiss, γιατί έχουμε τις αγαπημένες μας στιγμές από τη σημερινή εκπομπή. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα άπλετου γέλιου και καλοπέρασης.
0: Και αφού ακούσετε Kiss όλη μέρα, ραντεβού αύριο το πρωί, γιατί θα ακούτε και τη νύχτα, μέχρι το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, που θα είμαστε εδώ για να περάσουμε μαζί και την αυριανή ημέρα. Breakfast show, λοιπόν, με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωή Πρε.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
1: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
0: Αυτός που βγήκε με τρομπόνι χθες έξω.
1: Χάρης Ρώμα.
0: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
0: Αχ, θα
3: τρελαθώ. Καλημέρα, παιδιά.
0: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
3: Εγώ, λοιπόν, μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
0: Άκου τώρα τι βλακία έχουν βγάλει. Ποιοι άλλοι? Οι Κινέζοι. Μια καινοτόμα συσκευή, λοιπόν, είναι η εικονική γαστρονομία, το e-taste, που επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν γεύσεις μέσω ηλεκτρονικών ερεθισμάτων.
1: Εσύ, αυτό είναι τρελό, γιατί παλιά, όταν βλέπαμε, ας πούμε, τις μαγειρικές εκπομπές στην τηλεόραση, που λέγαμε πω μακάρι να έβγαινε μια τηλεόραση που μπορεί να βγάλει τις μυρωδιές και αυτά. Τώρα αυτό είναι το επόμενο βήμα στην τεχνολογία.
0: Μα θα πάω στη μαμά μου την Κυριακή, θα έχει ένα στιφάδο και αντί να φάω το στιφάδο με κάνω προσωμείωση.
1: Ναι, Αργύρη μου, αλλά φαντάσου τώρα να μπορείς να γευτείς γεύσεις οι οποίες, ας πούμε, ήταν το αγαπημένο φαγητό στην παιδική σου ηλικία, το οποίο δεν μπορείς να το ξαναγευτείς.
0: Γιατί μπορώ?
1: Πώς θα το φτιάξεις, αφού δεν είναι ίδια τα
0: πράγματα. Ενώ η ντομάτα
1: δεν είναι όπως ήταν πριν 30 χρόνια που ήσουν εσύ.
0: Και αφού ξέρει ο Κινέζος πώς ήταν η ντομάτα όταν εγώ ήμουν μικρό.
1: Όχι, είναι θεωρία συνωμοσία. Τέτοια παρακολούθηση που τρώμε τους Κινέζους, νομίζω ότι γνωρίζουν τα πάντα.
0: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ, λοιπόν, για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα, ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες, όντως, περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου, τη φτιάχνεις.
1: Ναι, γιατί εσύ τώρα, μα σου πω μου χάλασε η μπρίζα, θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση, εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
0: Εσύ μου τα κάνεις όλα, δεν.
1: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι άλλη απόδειξη θέλεις, ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα?
0: Όχι,
1: αυτή
0: δεν είναι
1: έρευνα.
0: Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε ανάποδοι.
2: Ένα ευρώ το λεπτό.
0: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Λούις Άρμστρονγκ?
4: Σαξόφωνο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
4: Βανκούβερ.
0: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
4: Μπορεί να πω βλακία, αλλά Σπίλμπεργκ.
0: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
4: 2004.
1: Λοιπόν, ο Λούις Άρμστρονγκ δεν έπαιζε σαξόφωνο και εγώ έτσι την πάτησα όταν τη παίζαμε το πρωί με τον Αργύρη. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το θρίλερ Ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Χίτσκοκ.
0: Ο Χίτσκοκ, ρε φιλενάδα.
1: Και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση: πόσο κάνει 56×7 που κάνει 8. Έχω πάει στην Ισλανδία και έχει εκραγεί μόλι το μεγάλο ηφαίστειο που έχει η Ισλανδία. Και έχει αρχίσει, εμεί το είδαμε κιόλα, είδαμε και τη λάβα. Και έχει αρχίσει να ξεραίνει τη λάβα. Και έχουμε πάει στο ηφαίστειο και έχω πάρει γύρω στο μισό κιλό ηφαιστειακή πέτρα και την έχω κουβαλήσει και έδινα σε όλους. Αυτή είναι η ηφαιστειακή πέτρα από την Ισλανδία. Είναι πολύ ισχυρή. Αν και έχω μοιράσει σε γκομενάκια για να τα εντυπωσιάσω. Και είναι τώρα η ηφαιστειακή μου λάβα που με κόπο μάζεψα από την Ισλανδία σε σπίτι αχρίας των ανθρώπων. Τέλος πάντων.
0: Παναγία. Σου λέει υπάρχει μια κρέμα των 280 δολαρίων και άλλη μια των 1000 δολαρίων που κάνει μια φανταστική ενυδάτωση.
1: Σου κάνει τσίτος και 1000.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάνει μπόμπα.
0: Θέλω αυτή με τα 280 δολάρια, δεν είμαι για 1000
1: αυτή
0: δολάρια.
1: Αυτή με τα 1000 μπορεί να την πάρουμε μισή-μισή ρε σε Αργύρη. Δώρο και τα γενέθλιά σου, πάρω την γραμμή.
0: Συγγνώμη, μην δώσω 1000 ευρώ για να σου πάρω δώρο στα
1: γενέθλιά σου. Με τα 280.
0: Μα εγώ είμαι ο μεγάλο τη υπόθεση. Εσύ τι να
1: αυτό
0: την κάνει.
1: Αυτό σου λέω για τα γενέθλιά σου την πάρω. Αυτή με τα 280 όμω.
0: Εντάξει.
1: Μην με βάλει να σου πάρω την άλλη. Εκτό αν μαζέψουμε εδώ στο 92,9 εκεί σε όλη παραγωγή και σου πάρουμε την άλλη.
0: Και έρχομαι αύριο.
1: 5 χρονών. Δημοτικό πηγαίνει Αγγέλου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ευχάριστα τα νέα στο παγκόσμιο τένις, αφού η μεγάλη Serena Williams επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών του Queen's Club. Το Queen's Club μοιάζει το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο, ανέφερε στα social της. Τελικών συνέχεια για την Basket League με ακόμα έναν αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και η αγωνία κορυφώνεται. Στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τους έναν αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και η αγωνία κορυφώνεται. Στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τους αγώνες Κολομβία-Ιορδανία, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν και Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία.

0: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν οι
16: Κάποιες δίγες.
15: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
16: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Καλημέρα, όλη μέρα στην παρέα. Ρε παιδιά, η Δευτέρα δεν είναι η μοναδική μέρα που το ξυπνητήρι ακούγεται λες και έχει προσωπικά μαζί σου. Πώς να το κάνουμε? Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να το αλλάξουμε όλο αυτό. Με 92 λεπτά στα μάτια της μουσικής, χωρίς διαφημίσεις, είστε πάντα στο 92,9 Kiss και μόλις ξεκίνησε ακόμα ένα Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέχρι τις 12 με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Madhouse Like a Prayer είστε στο 92,9. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου, παιδιά. Καλοκαιράκι, έχουμε μπει μέσα στο καλοκαίρι. Ξεκίνημα της εβδομάδας. Ακούτε Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Και πάμε παρεούλα έως στις 12 το μεσημέρι. Η ώρα τώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Και από νωρίς το πρωί, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς με σημαντικές καθυστερήσεις, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Γιατί να λέμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τα μεγαλύτερα προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς Λαμία είμαστε από Εγάλεως Λυκόβρηση, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά στην κάθοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν, παιδιά, από τη Φιλαδέλφια και φτάνουν ως το Περιστέρι. Επίσης βλέπω φορτωμένο το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Κηφισίας και στη Μεσογείον και στην Κατεχάκη βλέπω, και προβλήματα, γιατί να μην καταγράφονται άλλωστε, και στην Αττική Οδό. Ναι, και εκεί έχουμε, παιδιά. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τη Φυλή έως τον κόμβο της Κηφισίας, και στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών, στην έξοδο για Λαμία. Λοιπόν, τώρα για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, θα έλεγα. Για ακούστε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά, και είστε έτοιμοι τώρα να κρατήσετε τις σημειώσεις, όπως κάνουμε έτσι κάθε μέρα. Όλη η παραγωγή εδώ του Kiss σας βοηθάμε για να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ. Και που παίζουμε, ξέρετε, αυτό το αγαπημένο σου που παίζουμε κάθε πρωί στις 9:20 στο Breakfast Show. Λοιπόν, η απάντηση στην πρώτη ερώτηση για αύριο είναι Χαλκιδική. Θυμάστε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, σε λίγο, τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν έτσι τη διαδρομή σας. Εσείς οδηγοί που με ακούτε τώρα και είστε κολλημένοι στο αμάξι σας πίσω από τον τιμόνι, να κάνουν τη διαδρομή σας λίγο πιο οικονομική και λίγο πιο έτσι ευχάριστη. Μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται σε πάρα πολύ λίγο το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν.

0: Αναστέζια, Sick and Tired, είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work, παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's στην άμυ επιτυχίες. Το διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η στιγμή που παίζουμε, και αυτό θα το διασκεδάσουμε πάρα πολύ, για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι μια τεράστια βοήθεια αυτό που σας κάνει δώρο Kiss, να τα λέμε αυτά. Κάθε μέρα λοιπόν στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, δύο τυχεροί κάθε μέρα διεκδικούν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι πολύ απλό, να ακούτε προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που θα παίζουμε εδώ, που παίζουμε καθημερινά, και με αυτούς τους αριθμούς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς που ψάχνουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 4, 2, 5.
0: 4, 2, 5. Αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, έχετε 5 λεπτάκια να με καλέσετε στο 210-85.000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Πρέπει να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να είναι στο όνομά σας. Λοιπόν, ψάχνω πινακίδα που τελειώνει σε 4, 2, 5. 4, 25. Εμείς συνεχίζουμε με Weekend και Ariana Grande, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: This is Kiss.
2: I could stay awake just to hear.

Kiss at Work, εδώ στο 92,9 και σήμερα δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα, οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ στο σιρταράκι μου και περιμένει το κάτοχό του. Αύριο πάλι εμείς οι δύο θα λογαριαστούμε, οι δύο εννοώ, καταλάβατε, μαζί σας. Ραντεβού όμως εσείς έχετε και στις 5 το απόγευμα εδώ στο Kiss Drive Time για να διεκδικήσετε, έχετε ακόμα μια ευκαιρία. Ένα καύσιμα 50 ευρώ από την Ελλήνη και το Kiss. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τις τελευταίες μέρες βλέπετε παντού τη λέξη Ακύλας Meal. Δεν είστε οι μόνοι πάντως. Ο Ακύλας απέκτησε το δικό του Meal στα McDonald's και ήδη έχει γίνει viral στα social media. Το νέο Ακύλας Meal περιλαμβάνει double cheeseburger με σές, τηγανιτές πατάτες, chicken nuggets και μεσαίο αναψυκτικό. Ένα κόμπο που έχει ήδη τραβήξει προσοχή μικρών και μεγάλων. Η συνεργασία των McDonald's με τον Ακύλα είναι από εκείνες, παιδιά, που συζητιούνται πάρα πολύ και θα τα βρείτε όλα αυτά αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Σε λίγο όμως θα σας πω ποια μυρωδιά ψηφίστηκε ως η πιο αγαπημένη στον κόσμο. Θα σας δώσω ένα hint. Δεν είναι ο καφές. Σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν ακούμε Robbie Williams, Angels, εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε συντονισμένοι στον Kiss 929. Μαζί ακούμε όλες τις 90's του νέου επιτυχίες που αγαπάμε. Ακούμε Gone Gone Gone από Teddy Swims, David Guetta και Tones and I. Και τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν μπορούσατε να μυρίσετε μόνο ένα πράγμα για το υπόλοιπο της ημέρας, ποια μυρωδιά θα διαλέγατε? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μία νέα παγκόσμια έρευνα, παιδιά, κατέγραψε τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο και στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η λεβάντα. Στη δεύτερη θέση η βανίλια και στην τρίτη θέση ο φρεσκοκομμένος καφές. Ανάμεσα στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης η μυρωδιά της βροχής. Ακούστε τώρα. Εγώ δεν μπορώ να μυρίζω βροχή, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου. Η θαλασσινή άβρα, το φρεσκοκομμένο λέει γρασίδι, τον καζόν δηλαδή, τα καθαρά ρούχα και η σοκολάτα. Και ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση πως αρκετά χαμηλά στη λίστα που βλέπω βρίσκονται μυρωδιές όπως η καρύδα που υπάρχει παντού σε όλα, δηλαδή σε σαμπουάν, σε άρωμα, η κανέλα, η μέντα, η πούδρα και το λεμόνι. Αρώματα δεν ξέρω, πάρα πολύ κλασικά ρε παιδιά, σε όλους, πολύ, πολύ συχνή μυρωδιά. Στη λίστα υπάρχουν ακόμα και το φρέσκο ψωμί, το γιασεμί, το τριαντάφυλλο, ακόμη και η μυρωδιά από φωτιά και καπνό. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις πόσο δυνατή είναι αυτή η όσφρηση. Γιατί μία μυρωδιά μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να σε γυρίσει λόγω στα παιδικά σου χρόνια, σε ένα καλοκαίρι, σε μία ανάμνηση, τέλος πάντων. Οπότε η ερώτηση της ημέρας είναι μία. Ποια είναι η μυρωδιά που μόλις έτσι το μυρίσετε νιώθετε ότι κάτι γίνεται, ότι σας φτιάχνει τη διάθεση? Εμένα, παιδιά, η μυρωδιά αυτή είναι του γιού μου. Αυτή η μορουδίλα που λέμε, καταλαβαίνετε έτσι, οι μανούλες που με ακούτε. Λοιπόν, περιμένω τη δική σας αγαπημένη μυρωδιά να μου στείλετε στο Viber για να δω, είστε εδώ μαζί μου. 6942 929 929. Συνεχίζουμε με Planet Funk, Chase the Sun.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρο.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα και κάπου εδώ συμβαίνει το εξής περίεργο, παιδιά. Η Δευτέρα αρχίζει σιγά σιγά να μοιάζει λιγότερο με Δευτέρα. Δεν ξέρω, ίσως θέλει ο καφές, ίσως η μουσική, ίσως γιατί πλησιάζει το μεσημέρι, ό,τι και αν είναι. Όμως συνεχίζουμε εδώ δυνατά και δυναμικά στο 92,9 με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες που κάνουν την ημέρα μας έτσι να κυλάει λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο χαρούμενα. 92,9. Και για τη συνέχεια σας έχω πολλά. Σας έχω και απάντηση, ακόμα μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, αλλά σας έχω και ολοκένουργιους διαγωνισμούς.

0: Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη και Βαλαβάνη στην παρέα σας. Λοιπόν, παιδιά, μου έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα στο Viber και μου λέτε αυτό για τις μυρωδιές, που το θέμα που είχαμε πριν για τις αναμνήσεις και τι μας θυμίζει κάθε μυρωδιά. Λοιπόν, ο Αργύρης μου λέει ευκολάκι, λέει άρωμα γυναίκας. Άρα, Αργύρη. Λοιπόν, η Χριστίνα μου λέει νομίζω η λεβάντα. Ωραία είναι η λεβάντα, ναι, είναι μια μυρωδιά η οποία σου μένει. Η Κωνσταντίνα μου λέει για τη μυρωδιά των φαγητών από το φούρνο της γιαγιάς και η μυρωδιά της θάλασσης με το αλάτι. Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα. Λοιπόν, ο Νικόλας μου λέει για τη μυρωδιά, λέει, που τη ζεστή σοκολάτας. Μάλιστα. Η Γογό, το λεμόνι από την κολόνια της τη Μυρτό, παιδιά, τη θυμάστε? Αυτή που έβαζε και εμένα η γιαγιά μου είχε αυτή μετά το μπάνιο. Παιδιά, τι ωραία, με το κιλό, έχεις δίκιο ρε Γογό μου, με το κιλό της βάζανε τότε. Λοιπόν, τι άλλο, η μυρωδιά από τα παιδιά μου που είναι και οι τρεις διαφορετικές από κάθε παιδί. Συμφωνώ, Γογό μου, είναι η μυρωδιά, έτσι, των παιδιών. Παιδί μου, είναι πολύ ξεχωριστή αυτή. Εμένα μου κάνει αυτή η μορουδίλα. Τρελαίνομαι για το γιο μου. Εντάξει, τρελαμένη μάνα. Λοιπόν, η Άννα μου λέει μυρωδιά του ψωμιού, αλλά λέει και το κέικ, έτσι σου δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας. Πολύ ωραίες, έτσι, τα μήνυματά σας και οι μυρωδιές, έτσι, κάτι σας θυμίζει. Τώρα όμως, για πάμε να σας πω κάτι που και αυτό είναι, που θα σας το θυμίσει και θα σας κάνει και χαρούμενους.
1: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν, παρακαλώ πολύ, άλλη μια απάντηση για αύριο για τα 1.000 ευρώ. Η 8η ερώτηση έχει απάντηση ειρηνικός ωκεανός. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω πως πρέπει να μπείτε στο site μας kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μπορεί να βρεθείτε στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς. Μαζί με το Versus Travel σε στέλνουμε να δεις τον The Weeknd live στο εκρηκτικό, έτσι, After Hours Till Down Tour που κάνει στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει, ακούστε, 2 αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, πήγαινε έλα, 3 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Kiss World Concert 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό, τι έπαθα παιδιά, της Ελλάδας. Και έτσι, για να μπαίνουμε εμείς σιγά σιγά στο κλίμα, για ακούστε Weekend Blinding Lights εδώ στο 92,9 Kiss, για να δείτε τι θα δείτε, ωραίο αυτό, στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λισαβόνα στο live του The Weekend.

0: θυμηθείτε σήμερα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, αρχή έτσι στην εβδομάδα μας. Και τώρα έχω βασικά κάτι που θα λατρέψουν όλοι οι food lovers. Από σήμερα μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Kiss και να διεκδικείτε ένα πλούσιο καλάθι γεμάτο εκλεκτές γεύσεις προσφορά της Eurofoods Quality. Μέσα λοιπόν ακούστε τι θα βρείτε σε αυτό το καλάθι. Θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά τυριά όπως γραβιέρα Βεργίνης Χανίων και φέτα pop Καστοριάς, επιλεγμένα τυριά από το εξωτερικό, προϊόντα στρεμμένου και πολλές ακόμη premium γαστρονομικές προτάσεις που θα κάνουν έτσι κάθε τραπέζι ξεχωριστό. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν δώρα που απλά τα κερδίζεις και υπάρχουν δώρα που τα απολαμβάνεις μπουκιά μπουκιά. Αυτό θα συμβεί. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ στο Kiss at Work. Καλή επιτυχία σε όλους και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's. Τον ακούμε Benson Boone, Beautiful Things. Και αν νομίζετε ότι έχετε δει τον Ιδίποδα, ίσως ήρθε η ώρα να τον ξαναδείτε αλλιώς. Μετά τις περσινές sold out παραστάσεις, παιδιά, ο πολυσυζητημένος Ιδίποδας του διεθνώς αναγνωρισμένου Βρετανού σκηνοθέτη και θεατρικού συγγραφέα Robert Icke επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο του 26. Πρόκειται για μια σύγχρονη, σκοτεινή και καθηλωτική εκδοχή της τραγωδίας του Σοφοκλή που μετατρέπει τον Ιδίποδα σε ένα πολιτικό και οικογενειακό θρίλερ γεμάτο μυστικά, αλήθειες και ανατροπές. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ακούστε τώρα, επιστρέφει ο Νίκος Κουρής, ενώ στο ανανεωμένο cast συναντάμε την Μαρία Κιχαγιόγλου ως Ιωκάστη και τον Αναστάσιο Γεωργούλα ως Ετοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέρ μεταγραφή που συγκέντρωσε και 7 υποψηφιότητες, παρακαλώ, για τα Tony Awards, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου. Εσείς περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο nasis.org, όπως και τα εισιτήρια. Συνεχίζουμε με Coldplay και Viva La Vida, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Έλα, παιδιά, για πρώτη μέρα της εβδομάδας τα πήγαμε αρκετά καλά, θεωρώ. Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου και σήμερα εδώ στο Kiss at Work. Στο 92,9 Kiss πάντα. Ανανεώνουμε εμείς το δικό μας ραντεβού για αύριο ξανά 10 με 12 με ακόμα περισσότερες 90s Now επιτυχίες, ακόμα περισσότερη ενέργεια, γιατί όπως είπαμε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί έχει έρθει το καλοκαιράκι, έχει μπει το καλοκαιράκι, έχει ζέστη και μας αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μέχρι τότε έρχεται η Μαρία Γεωργάκη να σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με πάρα πολύ ωραία θέματα. Θα σας δώσει και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ευχάριστα τα νέα στο παγκόσμιο τένις, αφού η μεγάλη Σερένα Βίλιαμς επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών του Queen's Club. Το Queen's Club μοιάζει το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο, ανέφερε στα social της. Τελικών συνέχεια για την Basket League με ακόμα έναν αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και η αγωνία κορυφώνεται. Στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τους αγώνες Κολομβία-Ιορδανία, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν. Αγώνες ποδοσφαίρου ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα για την

0: αναγράψει του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
8: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
15: 8.
14: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Και μακάρι γι' αυτό όλοι θα βάλουμε το χεράκι μας για να γίνει πραγματικότητα αυτό. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σήμερα έχουμε και ένα άγχος τώρα. Οι γονείς, γιατί η αυλαία των Πανελληνίων για τους μαθητές των γενικών ελικίων πέφτει. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς έτσι να βγουν και να ακούσουμε κάτι όμορφο. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε μέχρι τις 2 παρέα.

0: May.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Και φυσικά ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και αύριο λοιπόν στην τέταρτη ερώτηση εσείς ξέρετε τι θα απαντήσετε. Και αυτό είναι Spice Girls. Πίσω στα δικά μας διαβάζω για τον καιρό ότι η αστάθεια εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα μας. Με συννεφιά λέει από σήμερα και το πικές μπόρες σήμερα και αύριο. Και τον καιρό έτσι να παραμένει ασταθής. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι την έναρξη ημερολογιακά του καλοκαιριού, με το θερινό ηλιοστάσιο δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα. Αυτό είναι καλό, να κάνουμε τα ωραία μας τα μπανάκια, αλλά μην σκάσουμε από τώρα κιόλας. Lady Gaga, Bradley Cooper, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Λίγη πολυτέλεια δεν πλάφτει και σήμερα, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι προνόμιο, παιδιά, είναι επιλογή. Diamond, Luxurious Cream λοιπόν, διαμάντια, κολαγόνο, νεανική υγιής όψη, SPF 50+, γιατί η φροντίδα δεν τελειώνει στο σπίτι. Με Ζαρτό φυσικά, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, έτσι, δεν υπόσχεση. Είναι ο νόμος της Ζαρτό. Αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς. Σε λιγάκι ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε και διαγωνισμό στο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Lana Del Rey στο 92,9 Kiss και διάβαζα, παιδιά, πόσο ωραία είναι μια βόλτα που λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία πραγματικά. Μια απλή βόλτα με ένα φίλο που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσο φανταζόμαστε, γιατί σύμφωνα με έρευνες που διαβάζω, ακόμα και λίγα λεπτάκια περπατήματος μαζί με θετική κοινωνική αλληλεπίδραση μπορούν να μειώσουν το άγχος, να βελτιώσουν τη διάθεση και να μας κάνουν έτσι να νιώσουμε πιο συνδεδεμένοι. Το περπάτημα, λοιπόν, βοηθά τον εγκέφαλο να απελευθερώνει ουσίες που σχετίζονται με την ευεξία, ενώ η ανθρώπινη επαφή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ίσως γι' αυτό πολλές φορές οι καλύτερες κουβέντες γίνονται περπατώντας δίπλα-δίπλα και όχι καθισμένοι απέναντι. Απλά όχι τώρα μεσημεριάτικα, αν ξεκινήσετε περπατήματα, ντάλα ήλιος. Και γύρω στις 8 το βράδυ είναι θαύμα.

Υπέροχο στο 92,9 Kiss Knocking on Heaven's Door. Στο έτσι πολύ πολύ ταξιδιάρικο θα έλεγα αυτό το τραγούδι. Ρομαντικό. Και έτσι ταξιδιάρικο είναι και όλο αυτό το εμπειρικό κομμάτι που σας ετοιμάζουμε εδώ στο 92,9 Kiss, μιλώντας φυσικά για το ταξίδι στη Λισαβόνα. Γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Οπότε σίγουρα είναι μια τεράστια εμπειρία. Ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Air Tour για 2 άτομα, τρίμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 Kiss. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε

0: κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο!
13: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
17: Λίγες άκουσα.
16: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
17: Υγροποίηση.
16: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
17: 1914.
16: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
17: Το υγροποίηση και το 1914.
18: Τα βασικά άκουσες.
16: Τα βασικά άκουσες.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Καλό μεσημέρι και πάλι πάντα στο 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα παρέα με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό, γιατί το δέρμα ξέρει, παιδιά. Και αν το

δέρμα σας είχε άποψη, θα είχε ήδη διαλέξει ζουζαρτό. Ευτυχώς ο δερματολόγος σου αλλά και ο πλαστικός χειρουργός ξέρει να το ακούει. Πάμε να απολαύσουμε πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, ενώ σε λίγο θα αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έτσι, μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο πρώτο ο Θεός την 7η ερώτηση εσείς θα απαντήσετε από την Πεντέλη. Εδώ στο 92,9 και συνεχίζουμε με Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 Kiss. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Γιατί δεν χρειάζεται, παιδιά, να κάνετε πολλά για κρυστάλλινη επιδερμίδα. Χρειάζεται να κάνετε τα σωστά. Diamond Luxurious Cream, διαμάντια, κολαγόνο, νεανική όψη, SPF 50 Plus, 50 φίλτρα, 5 φίλτρα, όχι 50, 5, UVA, UVB, IR, Ζαρτό, λοιπόν, αποκλειστικά σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Στέλνετε στο Viber 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό, το όνομα, το επώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε. Καλή επιτυχία!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπαντζή, Πασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

αεροπλάνα, καράβια, αυτοκίνητα, όπου και να πάμε θέλουμε μια εκδρομή, το έχουμε ανάγκη, η αλήθεια είναι. Οπότε μπαίνετε στο Instagram και διεκδικείτε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια, μια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Όπως καταλαβαίνετε, το Kiss My Weekend είναι εδώ και σας έχει το Marmari Bay Hotel, αυτή την οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση, χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμαρίου στη Νότια Εύβοια. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε τα ωραία σας τα μπάνια και φυσικά είμαστε έτοιμοι, ακούγοντας Bad Bunny, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε τα μπάνια μας. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Το ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, οπότε δυναμώνετε με 92,9 Kiss.

0: τελευταίο τραγουδιά σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Να σας γλυκοφιλώ και σας αφήνω σε πολύ καλά χεράκια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια φυσικά στο 92,9 Kiss. Και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12 ακριβώς. Πολλά φιλιά!
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Energy. Γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy.

0: ηλεκτρολιτών Φαρμαλίτ Χάιντρο στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεέ, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
13: Γερμανία.
14: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Γεια σας Kissers, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90's to now στον 92,9 Kiss και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Anastasia, θα ακούσουμε One Republic και Maggie Riley. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Taylor Swift. Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που πρέπει να σας πω ότι φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover. Κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Συνεχίζουμε με Playman και Jason Derulo. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Δευτέρα στον 92,9 Kiss που συνεχίζει να σας χαρίζει το Fuel Pass σε συνεργασία με την Ελλήν κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Κερδίσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Και στα πρατήρια Ελλήν θα βρείτε τη νέα γενιά μόλυβδης, την Unleaded Crystal Next, που είναι σχεδιασμένη για να σας χαρίζει περισσότερα χιλιόμετρα. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Σαν Νταβίντσι, θα ακούσουμε και την Κριστίνα Αγγιλέρα εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

Θυμηθείτε και σήμερα 8 του μήνα ακούμε 92,9 Kiss και επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ το 1-1 στο eFood. Μπες λοιπόν στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και κάνε την παραγγελία σου μέχρι τις 28 Ιουνίου. Θα παραλαμβάνεις τα διπλά μόνο στο eFood. Συνεχίζουμε με τη Σακύρα που θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Θα ακούσουμε και τη Lady Gaga εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένα 90's εδώ στο 92,9 Kiss με τους R.E.M. και μέχρι τις 3 Αυγούστου θυμίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τις παλιές ταυτότητες με καινούργιες. Αν δεν έχετε προλάβει, μην ξεχαστείτε, μετά δεν θα ισχύουν οι παλιές. Τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά και σε λίγο θα ροκάρουμε με τους Sunrise Avenue στο 92,9 Kiss.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με 2 τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία. Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός

0: τουριστική εξωστρέφεια, το είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
7: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
6: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
7: Κόκκινο με κίτρινο.
6: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
7: Η Σύρος.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Η ώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και σε 20 λεπτά περίπου θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Sunrise Avenue, θα ακούσουμε Miley Cyrus, Eiffel 65 και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα, ακούμε 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Είναι Μυτιλίνη. Και υπάρχουν βεβαίως δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που ακόμα χάνουν τα gigabyte τους στο τέλος κάθε μήνα και αυτοί που πήγαν στην Horizon. Γιατί με την υπηρεσία Data Rollover της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon, τα gigabytes που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε με Λωρίν και Τέρι Σουίμς. Ακούμε πάντα

0: Latin Lab, ο Enrique, 8 Ιουνίου στο 92,9 εκεί, στα κινητά, στο χέρι. Τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα λέω ξανά, στο Viber, μήνυμα γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 10ος ή η 10η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σαν Σμιθ, θα ακούσουμε και την Τζέι Λο. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
2: απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

You make me a believer, Δευτέρα στον 92,9. Kiss. Κίνηση έχει τώρα το κέντρο, κίνηση έχει η Ποσειδώνος και η Κηφισίας και αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα σχολείου για τους junior σε νηπιαγωγεία και δημοτικά που θα πάνε τη Δευτέρα για τελευταία φορά και τους ζηλεύουμε. Τώρα ακούμε τους Total Touch, σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran στον 92,9. Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Βασιλική. Θα παίξετε πάλι αύριο αν ψάχνετε μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση. Η νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε και έρχεται με το τέλειο match. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη Lime εμπειρία. Δεν έχει καμία σημασία την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε η Manny, θα ακούσουμε και Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Ευχάριστα τα νέα στο παγκόσμιο τένις, αφού η μεγάλη Serena Williams επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών του Queen's Club. Το Queen's Club μοιάζει το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο, ανέφερε στα social της. Τελικών συνέχεια για την Basket League με ακόμα έναν αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και η αγωνία κορυφώνεται. Στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τους αγώνες Κολομβία-Ιορδανία, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν και Γαλλία, Βόρειος Ιρλανδία.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Επιμένει.
6: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
5: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
7: 8.
6: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Πάνω από τους 30 θα είναι διάβια η θερμοκρασία, που το Σάββατο όμως θα πέσει και μάλλον θα βρέξει, λένε οι προβλέψεις. Το ρολόι μας στον 92,9 εκείς δείχνει 4:01. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε η Μάνη, θα ακούσουμε Bruno Mars, Rihanna και πολλούς άλλους στην παρέα Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα, ακούμε 92,9 Kiss και η απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό είναι κοντραμπάσο. Μάθατε για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Double Cheeseburger, Chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρ' το, αποκλειστικά θα το βρεις στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Τώρα θα ακούσουμε το Golden, σε λίγο έρχεται και το Walking on a Dream στο 92,9 Kiss.

0: 8 Ιουνίου στο 92,9 Αγγίς που έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και μαζί με το Versus Travel που είναι ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα θα στείλουμε κάποιον ή κάποια μαζί με όποιον θέλει στη Λισαβόνα για 3 ημέρες για να δουν τη συναυλία του Weekend εκεί. Αυτό είναι ακόμα ένα World Concert. Εσείς δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Daughtry, θα ακούσουμε και τον Harry Styles εδώ στο 92,9 Αγγίς.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
8: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα!
12: Έργο παλιό!
11: Ασύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα!
11: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
12: Ρωμαίος Σακελαρίου!
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
12: Σε ρόλο παραμάνας!
11: Χωρίς καμιά ντροπή!
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
12: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
12: Τρεχάτε για να δείτε!
13: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου! Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: την Ιντιλά στο 92,9 Kiss. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Όλες οι επιτυχίες 90s του Now παίζουν εδώ και όπως γνωρίζετε κάθε μέρα από τις 10 και μετά, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε στον αέρα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ακούτε λοιπόν προσεκτικά για να κερδίσετε εύκολα και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Η Μαρία που έπαιξε σήμερα δεν ήταν μάλλον διαβασμένη.
1: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Louis Armstrong?
2: Σαξοφωνό.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
2: Vancouver.
1: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
2: Μπορεί να πω Βλακία, αλλά Spielberg.
1: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
2: 2004.
3: Λοιπόν, ο Louis Armstrong δεν έπαιζε σαξόφωνο και εγώ έτσι την πάτησα όταν τις παίζαμε το πρωί με τον Αργύρι. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το θρίλερ Ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Hitchcock.
1: Ο Hitchcock, ρε φιλενάδα.
3: Και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση: πόσο κάνει 56 διε 7 που κάνει 8.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: The Light in Our Soul και σε λίγο ξεκινάει εδώ στο 92,9 εκεί στο πρώτο Drive Time της εβδομάδας με την Ελένη και τον Αλέξανδρο και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό έχουν για εσάς και Fuel Pass με δώρο καύσιμα από την Ελίν. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλειο δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών.

0: 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Χίλια ευρώ το λεπτό.
4: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
5: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
4: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
5: Ο Δίας.
4: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
5: Το Δία τον ήξερα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, και είμαστε στο 92,9 εκεί, στο Kiss Drive Time, μόλις ξεκίνησε.
7: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και από μένα.
6: Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Αυτή την πρώτη ώρα θα μάθουμε ποια είναι κάποια από τα περίεργα επαγγέλματα που πληρώνονται όμως καλά.
7: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Και φυσικά καύσιμα αξίας 50 ευρώ στο Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνη.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 εκεί. Έχουμε πει, παιδιά, στο καλοκαιράκι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Αλλά οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα παραμείνει ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με λίγες βροχές ίσως την Παρασκευή. Αλλά επειδή αυτά αλλάζουν πολύ γρήγορα και είναι μακριά ακόμα η Παρασκευή για τα δεδομένα, οπότε κρατάμε μικρό καλάθι. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι ότι πρέπει ο καιρός για διακοπές.
1: Και το key point είναι ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από 23 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό. Ξεκινάει από 23 και φτάνει μέχρι όπου φτάνει.
0: Εγώ χαιρόμουν γιατί τώρα που θα πάω Ολλανδία, τις πρώτες μέρες θα έχει πολύ ωραίο καιρό. Αυτόν τον ωραίο καιρό που κάνει και κρύο το βράδυ, κοιμάσαι μια χαρά, το πρωί είσαι με τη ζακετούλα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ανέβει πάνω από 27 η θερμοκρασία.
1: Αυτό κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Τι σημαίνει, τι.
1: Και την άλλη φορά έτσι δεν είχε σπάθει.
0: Ναι, δεν θυμάσαι που ήμουν στη Σοφίτα πάνω που κάναμε εκπομπή και έλειωνα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή.
1: Τα ίδια θα πάθεις και τώρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ τι ευχαριστώ, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχω να σου πω. Και φυσός προς τον Πειραιά.
0: Έχουν πάει για μπάνιο.
1: Μάλλον. Κολλάει μόνο σε Μεταμόρφωση και Περιστέρη, ενώ προς Λαμία σε Γάλλιο και Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο, που είναι μικρό κομμάτι. Η Κηφισίας μόνο στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Και με κάποια προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας και η Αλεξάνδρας.
0: Ωραία, να υπενθυμίσουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα απεργήσει στις 12 Ιουνίου. Αυτό. Να το έχουμε κατά νου, θα το υπενθυμίσουμε και πάλι, ναι. Επίσης, να πούμε ότι αμέσως μετά κάποιος από εσάς θα κερδίσει το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν. Αρκεί βέβαια τα τρία νούμερα που θα ακούσουμε, τα τυχαία, να ταιριάζουν με τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας στοχήματός σας.

0: Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα για το Kiss Fuel Pass. Οπότε βάλτε στο μυαλό σας πως τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε τους τρεις τελευταίους αριθμούς, γιατί μπορεί να ταιριάζουν με αυτούς τους τρεις αριθμούς που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 081.
3: Α, 081.
0: Εύκολο.
3: Εύκολο είναι σήμερα. 081.
0: Ωραία. Ποιος έχει η πινακίδα που τελειώνει σε 081. Ποιος, ποια. Εάν είναι κάποιος από εσάς που είναι συντονισμένος στον Kiss αυτή τη στιγμή και η πινακίδα του τελειώνει σε 081, τι κάνει?
3: Τηλεφωνεί στο 210-80-50.000. Βέβαια έχετε περιθώριο 5 λεπτά, αλλά μην το καθυστερείτε, γιατί είναι πολλές οι φορές που έχουν πάρει και 2 και 3 και 4.
0: Νομίζω οι περισσότερες φορές.
3: Ναι.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο όταν βγαίνει νικητής, πάντα υπάρχει κάποιος ακόμη και κάποιοι ακόμη. Οπότε, αν τελειώνει η πινακίδα σας στο 081, καλέστε στο 210-80-50.000 και πάμε να ακούσουμε την Adele στο Set Fire to the Rain.

0: Και η Αντέλ στην παρέα μας, Set Fire to the Rain στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα δώσαμε τρεις αριθμούς στο 081 για το Kiss Fuel Pass και μας πήρε τηλέφωνο ο πρώτος και καλύτερος, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Α, είμαστε πάρα πολύ καλά και τώρα ακόμα
1: και
0: καλύτερα.
1: Πολύ καλά.
0: Που σ' ακούμε. Χαρούμενο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δημήτρη, τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σου σε 081.
1: Μάλιστα, σε 081, ναι.
0: Φανταστικά.
2: Νομίζω να ότι ξεκινάει η εβδομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι.
1: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου πω, τι ζώδιο είσαι?
1: Σκορπιός είμαι.
0: Α, Παναγία μου.
2: Τι ρωτάς τον άνθρωπο τι ζώδιο είναι? Γιατί το ρώτησες τι ζώδιο είναι?
0: Έτσι ξέρω, έτσι μου ήρθε.
2: Α, okay.
0: Ναι, γιατί διάβασα για τους τοξότες. Λέω ότι ανοίγουν κάτι πόρτες και λέω πως είναι τοξότες. Να του πω ότι...
2: Α, σήμερα ανοίγουν οι πόρτες για τους τοξότες.
0: Δεν ξέρω.
2: Και
0: εμένα οι πόρτες είναι όλες ανοίγουν στο σπίτι μου, άστο.
2: Δεν ξέρω, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Χαλάνδρη.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Συνεχίζεις και μένεις συντονισμένος στο 92,9 και είσαι πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να περνάτε όμορφα, όπως περνάμε και εμείς. Σας ακούμε καθημερινώς.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Μια ζωή την έχουμε. Αν δεν τη γλεντήσουμε, θα καταλάβουμε.
1: Τι θα καταλάβουμε. Τώρα, πώς σύνδεσαι.
0: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε.
1: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, ίσως μου ήρθε με αυτό με τα περίεργα επαγγέλματα που υπάρχουν, τα οποία πληρώνονται και πάρα πολύ καλά. Τι δουλειά κάνεις, πόσα λεφτά παίρνεις, έχεις σκεφτεί ότι αν έκανες κάτι άλλο κουλό που δεν πάει το μυαλό σου, ότι μπορεί να έπαιρνες και πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνεις τώρα και να ήσουν και πιο χαρούμενος.
1: Μήπως.
0: Δηλαδή, Αλέξανδρε,
1: ορίστε,
0: θα μπορούσες να γίνεις ποτέ δοκιμαστής τσουλήθρας?
1: Δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι υπάρχει τέτοιο επάγγελμα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι κάποιος πρέπει να δοκιμάσει την τσουλήθρα πριν εσύ πας να κάνεις.
1: Τη δοκιμάζει, να δει αν είναι
0: ωραία. Ειδικά την αεροτσουλήθρα.
1: Ναι, και αν είναι ασφαλής κτλ. Και, και αμείβεται και καλά, ε.
0: Αυτός, ναι.
1: Αυτό που το πας.
0: 30.000 με 60.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Ανάλογα την αεροτσουλήθρα, μάλλον.
1: Ανάλογα τις αεροτσουλήθρες. Γιατί άμα πας σε κάτι που έχει πολλές. Ανεβαίνει.
0: Και επίσης κάτι επικίνδυνες έχει, που είναι κατακόρυφες.
1: Ναι.
0: Μπα, όχι, δεν θα μπορούσα να γίνω δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Στην αρχή μου άρεσε, αλλά μετά σκέφτηκα εκείνες τις περίεργες νεροτσουλήθρες που είναι κατακόρυφες.
1: Και
0: Παναγία,
1: τι φοβάσαι.
0: Μου,
1: τι φοβάσαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι θα γίνει, τι θα πάθεις δηλαδή. Όχι, μακριά.
0: Μετά, ωραία. Έχει κι άλλα όμως καλά επαγγέλματα.
1: Εννοείται. Έχει για παράδειγμα αναμονή σε ουρές.
0: Καλά, αυτό είναι, δεν νομίζω ότι ισχύει στην Ελλάδα τώρα. Έχουν περιοριστεί οι ουρές.
1: Εντάξει, στα περισσότερα ναι, αλλά
0: μόνο σε κάτι
1: ακόμα...
0: φαγάδικα έχει ουρές.
1: Όχι, δεν είναι μόνο τα φαγάδικα, είναι ακόμη και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, μην φοβάσαι.
0: Yes.
1: Στις περισσότερες. Μπορεί
0: όχι,
1: να έχει ψηφιοποιηθεί,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να πας ο ίδιος. Και
0: δεν ξέρω ότι υπάρχουν ραντεβού. Καλά, μπορεί να είμαι μακριά ανοιχτωμένη.
1: Ναι,
0: δεν επιμένω.
1: Οκ. Πάντως αμείβεται. 20 την ώρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει επάγγελμα μυρολογίστρα. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Άκου τώρα.
0: Πας σε μια κηδεία, κλαις και παίρνεις χρήματα. Από 150 έως 500 δολάρια ένα κηδεία.
1: Λίγα είναι. Αν με ρωτάς.
0: Γιατί ρε, 500 δολάρια.
1: Θα πλαντάξω στο κλάμα.
0: Μα τι θα κάνεις, μωρό, θα κλαις.
1: Τι, λίγο το έχεις και θα πάρεις μόνο 150. Τα 500 το συζητώ. Αλλά 150 είναι λίγα.
0: Άμα πας μια ωρίτσα να κλάψεις και πάρεις 150, θα σου πέσουν λίγα.
1: Δεν είναι μια ωρίτσα, μη φοβάσαι. Έννοια σου. Σε ξεζουμίζουν. Θα σε πάρουν μόνο για μια ωρίτσα.
0: Και άμα σταματήσεις, μάλλον θα σου λένε κλάψε, κλάψε.
1: Ναι, άσε. Λες, άσε. Προτιμώ να γίνω συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Τα cookies, τα ξέρεις.
0: Δεν είχα σκεφτεί. Όντως υπάρχει κάποιος ο οποίος γράφει αυτές τις ιδέες για καλή τύχη και εμείς τα χάφτουμε που ψάχνουμε να τα βρούμε και να τα διαβάσουμε.
1: Δεν μου λες, μπας και διάβασε κάτι τέτοιο και έχεις αφήσει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά στο σπίτι. Σπάσε την πόρτα ανοιχτή, να έρθει η τύχη και ήρθαν άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό!
1: Okay,
0: μα γι' αυτό!
1: Εγώ τα γράμμα.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας, ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ρωμαίος!
13: Ιουλιέτα!
12: Από του post την Μπένα!
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Oh! Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Αβεντούρα, ομψεσιόν, άκρος καλοκαιρινό. Έχουμε μπει άλλωστε στον Ιούνιο και μάλιστα 21 Ιουνίου είναι και η μέρα της γιορτής της μουσικής. Για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εκείνη την ημέρα ενώνει την Αθήνα με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας, λέει, το μεγάλο πανευρωπαϊκό εγχείρημα Europiano. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη Βιέννη, το Παρίσι, τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα.
1: Η ελληνική συμμετοχή θα κινηματογραφηθεί στο λόφο της Πνίκας. Με φόντο βέβαια τον Αττικό Ουρανό και την Ακρόπολη.
0: Ωραία, ακούγεται.
1: Μαγικό.
0: Μαγικό, ναι.
1: Μαγικό, μαγικό.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και η απάντηση είναι.
1: Πορτοκαλί.
0: Όχι πορτοκάλι, πορτοκαλί.
1: Πορτοκαλί.
0: Εντάξει λοιπόν. Το έχουμε σημειώσει. Την επόμενη ώρα θα δώσουμε άλλη μία.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Locked Out of Heaven με Bruno Mars στο 92,9 εκεί. Εμείς όμως ανοίγουμε τις πόρτες και σας στέλνουμε Wagamama στον 7ο ουρανό, δηλαδή, γιατί το αγαπημένο Παναθηναϊκό Εστιατόριο της Αθήνας έχει για όλους μας πάντα κάτι καλό. Και γι' αυτό το προτιμάμε. Και τώρα το Wagamama στην Εόλου σου φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο.
1: Ναι, All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα αγαπημένα κάρι στα 9,90, παρακαλώ.
0: Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να απολαύσετε ένα ωραιότατο γεύμα εκεί στο Wagamama. Αρκεί φυσικά να παίξετε μαζί μας όνομα αυτό ζώο πράγμα. Θέλετε?
1: Θέλουνε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε, καλέστε τώρα στο 210-80-50.000. Παίζουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα και στο μεταξύ ακούμε και την Pink στο You and Your Hand.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και από όσο ξέρω με τη Μαρία παίζουμε.
2: Ναι, γεια σου Μαρία.
3: Καλησπέρα.
2: Καλώς την.
1: Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Τώρα γυρίζω από τη δουλειά.
1: Και?
3: Και ήθελα να σας ακούσω και να παίξω.
1: Φανταστικά. Μόνη σου είσαι με παρέα, γιατί έχουμε φασαρία.
3: Είμαι με την ανιψιά μου και την ξαδέρφη μου.
2: Κόσμος και λαός βλέπω, ωραία.
1: Ελπίζω να σε βοηθήσουν. Ωραία. Και παρεούλα μετά θα πάθει και η γουαγκαμάμα, να υποθέσω.
3: Μακάρι.
1: Ωραία λοιπόν, σας το ευχόμαστε κορίτσια. Μαρία μου, παίζεις με το γράμμα φ.
3: Ωραία.
1: Έτοιμη?
3: Ναι, ναι.
1: Πάμε, ένα όνομα.
3: Πότης.
2: Ένα φυτό.
3: Άλλο.
1: Το αντίθετο του μπαγιάτικος.
3: Φρέσκος, φρίκος.
2: Ωραία. Έφλεκτο νήμα για να ανάβει το κερί, το καντήλι.
3: Φλόγιστρο.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Φωτογράφος.
2: Μία πόλη.
3: Φλόρινα.
1: Ναι. Ένα από τα δόντια μας.
3: Προνημίτη.
2: Έχουν τα αεροπλάνα και τα πουλιά.
3: Πέρα.
1: Ένα ζώο.
3: Φώκια.
2: Ένας ξηρός καρπός.
3: Φουντούκι.
1: Φουντούκι. Κι όμως τα καταφέρατε.
3: Περίπου. Πάρα πολύ.
1: Γιατί κάτι δεν πήγε καλά στη Φλόρινα. Τι είπε?
2: Όχι, στο...
1: Σε ποιο?
2: Στο έφλεκτο νήμα.
1: Α, το που, α, ναι, που είπε φλόγιστρο. Ναι.
2: Αλλά εντάξει, Δευτέρα είναι σήμερα.
1: Και το φλόγιστρο φωτιά βγάζει.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Η σωστή απάντηση ήταν φυτίλι. Εσύ βρε φυτιλάκια.
3: Α, φυτίλι, σωστό.
2: Έφλεκτο νήμα.
1: Φυτιλάκια, φυτιλάκια.
3: Ναι, βέβαια.
2: Βάζω εγώ μαναφούκια.
1: Ναι, δεν πειράζει. Κάνουμε πως δεν τα ακούσαμε. Κορίτσια, να περάσετε όμορφα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά. Είμαστε πάντα στο 92,9 εκεί και ακούμε Imagine Dragons τώρα. Enemy.

0: Madonna Frozen στο 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα μία συναυλία. Προσεχώς, και αυτή είναι η συναυλία του Weekend. Κάποιος λοιπόν μαζί με ένα ακόμα άτομο της αρεσκίας του θα πάει να ταξιδέψει στη Λισαβόνα για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δει έναν από τους κορυφαίους pop stars του πλανήτη, τον Weekend, και να ζήσει μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία.
1: Και θα ταξιδέψει και με το Versus Travel, έτσι, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, που καλό είναι να τη ζήσετε, γιατί δηλαδή να το τολμήσετε, γιατί είναι δύσκολα πράγματα αυτά στις μέρες μας τώρα να κάνεις όλο αυτό. Και σε 929.gr μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να χτυπήσεις το τηλέφωνό σου και να είσαι εσύ ο τυχερός.
1: Ναι.
0: Και μετά, άιντε, βαλίτσες, δρόμο για Λισαβόνα. Για να δεις Weekend.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Ευχάριστα τα νέα στο παγκόσμιο τένις, αφού η μεγάλη Σερένα Williams επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών του Queen's Club. Το Queen's Club μοιάζει το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο, ανέφερε στα social της. Τελικών συνέχεια για την Basket League, με ακόμα έναν αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και η αγωνία κορυφώνεται. Στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τους αγώνες Κολομβία-Ιορδανία, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν και Γαλλία, Βόρειος Ιρλανδία.
2: Sports News, powered by Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.
4: ΤΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21

0: Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Είσαι στον Kiss.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
6: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο SIM-O-R App. Κατεβάστε το τώρα.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
13: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
12: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
13: Κόπολα. Αποκλείεται.
12: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
13: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
14: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Γι' αυτό θα δώσουμε άλλη μια απάντηση και αυτή την ώρα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα, Kiss Drive Time στον αέρα και πάλι του 92,9 Kiss.
16: Καλησπέρα και από τον Αλέξανδρο.
15: Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας λοιπόν. Για να μάθουμε, έχεις παλιό πυρέξ? Μην τυχόν και το πετάξεις.
16: Mm-hmm. Θα παίξουμε το Kiss Soundcheck.
15: Και θα μάθουμε ποιος κοιμάτισε την καρό σημαία στο Grand Prix του Μονακό. Θα ακούσουμε βέβαια σε λίγο Weekend in Your Eyes και Delirium με το υπέροχο

0: Λοιπόν, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα. Τι ώρα είναι? 6 ώρα. 6 και 10.
1: 6 και 10 σχεδόν.
0: 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, λοιπόν. Στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια. Εντάξει, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα είναι στα βόρεια προάστια, αλλά μπω, σιγά και τι έγινε. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά τώρα. Τι γίνεται με τις Πανελλήνιες? Οι Πανελλήνιες των ΓΕΛ ολοκληρώθηκαν σήμερα.
1: Άντε. Μαζί το είπαμε.
0: Πιάσε κόκκινο.
1: Πιάσε κόκκινο, εντάξει.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκουραστείτε. Κάποιοι βέβαια όχι, γιατί οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ δίνουν μαθήματα ειδικότητας έως 15 Ιουνίου και εξετάσεις μαθημάτων ειδικών από 16 έως 25 Ιουνίου. Επίσης, οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ θα δεξαχθούν από 15 έως 26 Ιουνίου. Έχουμε και τις προαγωγικές
1: Α και Β Λυκείου, οι οποίες ολοκληρώνονται 12 Ιουνίου. Έχουν ξεκινήσει το Μάιο αυτά.
0: Ναι, εντάξει. Και τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά που θα κλείσουν
1: 15 Ιουνίου.
0: Όπως πάντα.
1: Ναι. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, τέλος.
0: Μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος θα έχουν τελειώσει και αυτά όλα.
1: Όλα, ναι. Κλείνουν όλα.
0: Το θέμα είναι ότι ξεμπερδέψανε τα παιδιά με τις Πανελλήνιες, οι οποίες είναι βραχνάς.
1: Για καλά αποτελέσματα να έχετε.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να έχει ένα προβληματάκι προς τον Πειραιά, μόνο σε μεταμόρφωση και Περιστέρι, ενώ προς Λαμία, σε Γάλλιο και Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, η Κηφισία στο ψυχικό και στα δύο ρεύματα και στο ρεύμα μετά προς Κηφισιά, από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Ελλήμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από τη Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλή Αμαλία, η Αρτιτού και η Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, σε λιγάκι θα παίξουμε και το Key Sound Check, ελπίζω να το βρουν σήμερα. Πάντως, αν δεν το βρείτε, θα το αποκαλύψουμε, γιατί πολύ μακριά πήγε η βαλίτσα με αυτό τον ήχο

0: Έλανα Miles Black Velvet πάντα στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για... Kiss Soundcheck.
1: Για πάμε.
0: Αυτό ψάχνουμε από προχθές. Όχι από προχθές.
1: Από την Πέμπτη.
0: Από την Πέμπτη το ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε τι απαντήσανε την Παρασκευή.
2: Πιστεύω ότι ίσως είναι μυστρή, κάποιος ρίχνει σοβάδες.
3: Πιστεύω ότι είναι περπάτημα σε βρεγμένο δρόμο.
4: Είναι σφουγγαρίστρα, τη βάζουμε μέσα στο κουβά με το νερό.
5: Κάποιος δαγκώνει και τρώει παγωτό.
6: Μήπως είναι ο πάγος, τα σακουλάκια από τον πάγο.
7: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι τα γκέμια από άλογο, από άμαξα.
8: Μήπως είναι τα bubbles, τα υλικά συσκευασίας.
9: Πρέπει να είναι πόρτα που ξεκλειδώνουν.
10: Μήπως είναι ο ήχος που κάνει η μουστάρδα όταν την αλείφουμε κάπου.
11: Σαν χλαπάτσα ακούγεται.
12: Μήπως είναι μπιλιάρδο.
13: Πιστεύω ότι είναι κομπολό.
14: Μήπως ο ήχος είναι κάποιος πλένει τα ρούχα στο χέρι και κάνει αυτό το μπαφλασμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από, ό,τι, από όλα αυτά που ακούσαμε δεν είναι τίποτα.
1: Όχι.
0: Επίσης, από όσα ακούσαμε την Πέμπτη δεν ήταν τίποτα. Οπότε πρέπει σήμερα να το βρείτε. Αν δεν το βρείτε, θα το αποκαλύψουμε. Ή όχι.
1: Για, εντάξει.
0: Όχι.
1: Όχι, μα το αποκαλύψουμε. Γιατί πόσες μέρες θα το έχουμε να το παιδεύουμε.
0: Γιατί θέλει σήμερα εσύ.
1: Σ' αρέσει, θέλει να το συνεχίσει.
0: Όχι, μπορεί να του σπάσουμε τα νεύρα. Αυτά.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων, προσπαθήστε και σήμερα και θα δούμε. Τι μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, να βοηθήσουμε λίγο. Αυτός με τη μουστάρδα είναι κοντά, αλλά καμία σχέση.
1: Είπε ότι αλείφουμε μουστάρδα.
0: Αλλά ναι, μην καμία πάτε, σχέση.
1: Ναι, μην πάτε, πώς θα το πούμε.
0: Όχι.
1: Μην πάτε...
0: Ναι, φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: 69-42-929-929. Το Viber για να μας στείλετε το φωνικό σας μήνυμα και να μας πείτε τι στο καλό είναι αυτό. Επίσης, όλοι το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου.
1: Μερικοί όχι,
0: μερικοί
1: όλο, όχι. Όλο το χρόνο.
0: Μερικοί δεν θέλουν να το κάνουν αυτοί, τους το κάνουν άλλοι.
1: Τους έχουμε κάψει τον εγκέφαλο, έχω να σου πω. Αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, 69-42-929-929 το Viber για τα φωνητικά σας μηνύματα.

0: Μπούση. Πέρι Σέμπρεσι λοιπόν στο 92,9 Kiss. Να ακούσουμε άλλη μία φορά τον ήχο που ψάχνουμε τρεις μέρες. Ωραία, δώσαμε και βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα. Το βρήκανε ή δεν το βρήκανε, για να δούμε. Πάμε. Να ακούσουμε μάλλον.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σύμφωνα με τις βοήθειες που δώσατε, θα έλεγα βάζουμε παγωτό από απογατομηχανή, σε βαζάκι, σε χωνάκι, φτιάχνουμε παγωτό, πάντως έχει σχέση με παγωτό. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά επίσης.
0: Συνεχίζουμε.
3: Πώς ανοίγουμε κάποια κρέμα να βάλουμε?
0: Ναι. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
4: Καλησπέρα. Μήπως ο ήχος είναι όταν βάζουμε αντιλιακό?
0: Μήπως.
5: Καλησπέρα. Μήπως είναι αντιλιακό που βάζουμε στη θάλασσα το καλοκαίρι?
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Μήπως είναι κάποιος που τρώει τσίχλα και την μασάει και κάνει αυτόν τον σπαστικό ήχο?
1: Πραγματικά σπαστικό είναι αυτός ο ήχος όταν μασάς τσίχλα. Δεν το συζητώ. Και συνεχίζουμε.
0: Όπου φαντάζεσαι.
7: Μήπως είναι ήχο από αποτρίχωση με κερί?
1: Δεν μπορούσε.
0: Θα ακούγονταν και τσιρίδες.
1: Θα ήταν και με άλλα sound effects.
8: Καλησπέρα, Kiss.
1: Καλησπέρα.
8: Μήπως αυτό που ακούσαμε είναι μια ανακάτεμα μπογιάς που θέλουμε να βάψουμε ή την ώρα που το βάφουμε, βάφουμε τους τοίχους? Γεια σας.
1: Γεια σου και σένα.
9: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
9: Μήπως είναι το μπουκάλι από τον τηλιακό, βάζουμε κρέμα, λάδι?
1: Θες να ακούσουμε κι άλλα? Είναι αρκετά
0: να το
1: αυτό
0: να το πάρει,
1: να το πάρει το ποτάμι.
0: Να το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, ακούσω μια σωστή απάντηση. Οποιαδήποτε, τυχαία. Θυμάσαι?
1: Ναι, περίπου ναι, θυμάμαι. Ναι.
0: Γιατί γίνεται χαμός, γι' αυτό το λέω.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
10: Μήπως είναι, κάποιος που βάζει αντιλιακό?
0: Ναι, ρε, παιδιά, αυτό είναι. Να το, αυτό.
10: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
0: Για ακούστε. Πλάτς, πλάτς.
1: Πλάτς.
0: Αυτό. Αυτό. Ας το κάνει θέλει το εφέ.
1: Είδες τι να σου πω.
0: Λοιπόν, το βρήκαμε, επιτέλους. Αυτό ήταν. Λοιπόν, θα κάνουμε κλήρωση να είμαστε σωστές απαντήσεις.
1: Είναι πολλές.
0: Ναι, και κάποιος θα κερδίσει σε δερμοκαλλυντικής περιποίησης.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Okay.
0: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Oh, τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: στην Αγγλέρα, Gin & Bottle, πάντα στο 92,9 Kiss Bottle, είπα και θυμήθηκα. Πόσα άδεια μπουκάλια είχα, βάζα, πυρέξ, αυτά. Γιατί κάνω μια ανακαίνιση στην κουζίνα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Την άδειασα όλη και ναι, κάποια πράγματα τα βλέπα και έλεγα γιατί τα κρατάς. Γιατί. Δηλαδή τα κρατούσα πάρα πολύ καιρό. Οπότε άρχισα, κάποια τα έδωσα, κάποια τα πέταξα. Τέλος πάντων, ξεκαθάρισα. Ξεβρώμησε ο τόπος.
1: Ναι, άσε το ξεβρώμησε ο τόπος. Μην μου πεις ότι έδωσες, ότι ξεφορτώθηκες πυρέξ.
0: Ε, ναι.
1: Και μην μου πεις ότι ήταν.
0: Και... ήταν παλιά. Ήταν πολλά, πολύ παλιά. Α, γιατί τα είχα και από τη μαμά μου.
1: Μεγάλη γκάφα.
0: Γιατί?
1: Μεγάλη γκάφα.
0: Γιατί έκανα γκάφα.
1: Έχω να σου πω ότι
0: ήθελες κανένα να σου δώσω.
1: Θεωρούνται συλλεκτικά, αγάπη μου, αυτά. Και μάλιστα σε διαδικτυακές δημοπρασίες και πλατφόρμες μεταπόλησης πολλούνται πανάκριβα. Πες μου κάτι. Μη μου πεις ότι είχες κάποια κομμάτια που έχουν πράσινα τριφυλάκια και μικρές ροζ καρδιές.
0: Πράσινα τριφυλάκια και μικρές ροζ καρδιές.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να είχα.
1: Αυτή είναι η σειρά Like and Love και θεωρείται από τα πιο ακριβά κομμάτια. Θα τα πουλούσες πολύ καλά. Πας καλά. Πώς θα πετάς έτσι, ρε εσύ.
0: Και πού το ήξερα. Εσύ φταίς γιατί δεν μου το είπες αυτό νωρίτερα. Πού να ήξερες ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Πού να πάει το μυαλό μου ότι θα αρχίσεις να πετάς ό,τι υπάρχει μέσα στην κουζίνα.
0: Τα έδωσα.
1: Τα έδωσες.
0: Να σου πω.
1: Να πας να τα ζητήσεις πίσω.
0: Θα τα ζητήσω πίσω, ρε, τώρα.
1: Να πας, θα πας. Θα χτυπήσεις το κουδούνι και θα σε κλαμμένη έτσι. Σαν τις μυρολογίστρες που λέγαμε πριν.
0: Έλα να κλείσεις εσύ για μέρα, το κάνεις καλύτερα.
1: Θα του πεις ότι η μαμά μου στεναχωρήθηκε πολύ μόλις έμαθε ότι
0: καλή δικαιολογία. Και ότι τη ανέβηκε η πίεση.
1: Ναι, και ότι τα θέλει πίσω.
0: Έτσι θα κάνω.
1: Οπότε εδώ και τα μου πίσω. Τα πειρέξει.
0: Αυτό θα πάω να κάνω μόλις τελειώσουμε την εκπομπή.

0: Νίλκη και David Guetta, Just the way you are, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's to now. Μεγάλη επιτυχία για αυτή για τον Αντετοκούμπο, ο οποίος του ανέδωσαν, λέει, να κουνήσει την καρόση με τερματισμού στον πιο διάσημο αγώνα του πρωταθλήματος, Φόρμουλα 1. Φοβερό.
1: Ναι, χαμός έγινε.
0: Ναι, στο Μοντε Κάρλο. Wow, ναι.
1: Κόσμος και λαός στο Μοντε Κάρλο.
0: Και τώρα μου ήρθε η ώρα να πεις άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε σημειώσει, έχουμε πάρει στυλό κτλ. Λοιπόν,
0: πάρει.
1: Η φτέρνα του.
0: Η φτέρνα του.
1: Ναι, η φτέρνα του.
0: Ωραία. Μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα νικητή και ψάχνουμε τώρα κι άλλον. Οπότε, αν έχετε σημειώσει, γιατί από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία απάντηση. Σας τα έχουμε όλα στο πιάτο, τι άλλο θέλετε.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Νομίζω ότι τα κάνουμε όλα για εσάς. Και τώρα, τι θα κάνουμε. Α, έχουμε να ακούσουμε τη Σία στο Unstoppable και μετά θα πούμε για αυτή την απόδραση που έχουμε στο Instagram για το μαρμάρι στην Εύβοια. Εντάξει.

0: Και πριν πούμε bye bye bye, να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει νέος διαγωνισμός στο Instagram του Kiss. Ένα ακόμα τριημεράκι για δύο, αυτή τη φορά με πρωινό στο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια. Μια προσφορά του hellogreece.gr για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι φανταστικό το Μαρμάρι, είναι στην νότια Εύβοια. Και το Μαρμάρι Bay Hotel είναι τοποθετημένο σε ένα λόφο μόλις 400 μέτρα από το λιμάνι. Το ξενοδοχείο προσφέρει πανοραμική θέα στον νότιο Εβοϊκό κόλπο και τα νησιά Πεταλή. Χαρίζοντας εικόνες απέραντου γαλάζιου. Έχεις πάει Πεταλιού?
1: Έχω πάει Πεταλιού.
0: Και εγώ έχω πάει.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, ωραία είναι.
1: Είναι καταπληκτικά, παιδιά.
0: Σ' άρεσε τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε λοιπόν τρέχει στο Instagram, μπείτε και διεκδικήστε, ακολουθήστε τα βήματα και διεκδικήστε κι εσείς αυτό ναι. το τρίμερο.
0: Ο νικητής ανακοινωθεί το Σάββατο που μας έρχεται 13 του μήνα στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Ωραία.
0: Τώρα όμως εμείς φεύγουμε, λέμε bye bye bye, γιατί ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες που θα σας δώσει άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ αμέσως μετά και έχει και 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Αύριο πάλι στις 5.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Πληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
18: Ramsay.
19: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
18: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εγώ πάντως προς το τέλος αυτής της εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος

πει καλή νέα εβδομάδα με τον 92,9. Κις διακρίνω έναν αισθησιασμό στην ατμόσφαιρα, είναι και το Aaron Hayes. Τι άλλα νέα, οικονομικά. Μέσα στο μήνα Ιούνιο θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων και να εντοπίζουν τις πιο οικονομικές επιλογές στην αγορά. Καλό. Ό,τι καλύτερο έχουμε. Η δεύτερη καλύτερη παραλία σε όλο τον κόσμο είναι ελληνική. Είναι η παραλία Φτέρη, βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Προσβάσιμη κυρίως με σκάφος. Καλή ιδέα να τη γνωρίσουμε φέτος το καλοκαίρι. Ξέχασα, δεν έχω σκάφος, δεν πειράζει, κολυμπώντας. Εμείς κάνουμε όνειρα και είναι ωραία. Τώρα θα ακούσουμε The Swims, τον ακούμε δηλαδή. Bad Dreams, στα επόμενα 90's του Now έρχονται Rag & Bone Man και η Νέλη Φουρτάδο.

0: 92,9 Κυζηλυγή επίοικια με τα άλλα θάκια της Δευτέρας. Λοιπόν, την περισσότερη κίνηση τώρα 7 και 25 τη συναντά σε κόμβο Μεταμόρφωση, Μεσογείων και Κατεχάκη και πιο κάτω εκεί προς Γούδη, Φιδιππίδου Βασιλή Σοφίας σε Μαβίλη. Και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Επίσης και Λεωφόρος Ποσειδώνος αρκετά πυγμένη σε άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα λοιπόν διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά και στα καπάκια παίζουν Σάους. Παίζει και η Katy Perry στις επιτυχίες 90's του Now.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ

0: ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Sfakianakis. Πάθος για BMW.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Επιμένει!
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Oh. Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Να ζεις με τον 92,9 Kiss your wildest moments παντού, σπίτι, δουλειά, στο αυτοκίνητο. Το νου σου γιατί σε 10 λεπτά δίνω την απάντηση σε μία από τις αυριανές 10 ερωτήσεις του διαγωνισμού μας 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Σε άλλο διαγωνισμό τώρα, ταξιδάρα για να δεις τον The Weeknd στη συναυλία του. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόν.

για 3 ημέρες παρακαλώ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ταξίδι για 2, για να δείτε 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, τον The Weeknd, της World Concerts 2026, μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, στην υπέροχη Λισαβόνα. Και αν θέλεις να διεκδικήσεις αυτό το ταξίδι, συναυλία, εμπειρία, μπαίνεις στο site μας kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αυτή είναι η Loreen με το μουσικό της Tattoo.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και τώρα η απάντηση που περιμένεις για το διαγωνισμό της 3ης 9 Ιουνίου.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στη 10η ερώτηση, αύριο Τρίτη, είναι Ερμής. Αύριο στο 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη ζωή. Καλή σας επιτυχία. Τι άλλο ψάχνεις? Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα, άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς,

0: προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Δεν ψάχνουμε για hero ήρωες. Αν όμως θέλεις την καλύτερη 90's του Now μουσική, την έχεις εδώ στον 92,9 Kiss. Αυτή την ώρα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακού τι ψάχνουμε, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία ψυχοθεραπεία, κι ας μην παίζει μία. Έχω ταυτιστεί φούλη με αυτό το στίχο και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν. Και σήμερα το πρωί στις 9 παρα 20 η Μαρία έπαιξε στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Και άκου πώς πήγε αυτό.
1: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Louis Armstrong?
2: Σαξοφωνό.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
2: Vancouver.
1: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
2: Μπορεί να πω βλακή, αλλά Spielberg.
1: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
2: 2004.
3: Λοιπόν, ωραία, ο Louis Armstrong δεν έπαιζε σαξόφωνο και ναι, εγώ έτσι την πάτησα όταν τις παίζαμε το πρωί με τον Αργύρη. Ναι. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το θρίλερ Ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Hitchcock.
1: Ο Hitchcock, ρε φιλενάδα.
3: Και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση. Ωραία. Πόσο κάνει 56 διε 7 που κάνει 8.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Η Lady Gaga, ζούμε τη ρομάνς, ελπίζω όχι bad romance, με το 92,9 Kiss, Δευτέρα βράδυ. 9 παρατέταρτο, λέμε αντίο στον ήλιο. Και αν εσύ αναρωτιέσαι, γιατί στην ελληνική γλώσσα λέμε ηλιοβασίλεμα και όχι ηλιοπέσιμο, όπως σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, άκου. Υπάρχουν θεωρίες. Επικρατέστερη η λαϊκή θεωρία της πορφύρας συνδέει το πορφυρό, αυτό το βαθυκόκκινο χρώμα του ουρανού, με το επίσημο ένδυμα που μόνο οι βασιλείς του Βυζάντιο φορούσαν κάποτε τα πολύ πολύ παλιά χρόνια, αιώνες πριν. Η άλλη θεωρία είναι η φωνητική, όπου το μπάσιμο του ήλιου στη νύχτα έγινε μπασίλεμα και ο λαός το μετέτρεψε σε βασίλεμα. Νομίζω ότι είναι και λίγο πιο sick, έτσι. Επιτυχίες 90's του Νάθου, ακούσουμε Teddy Swims, Ace of Base, και αυτός είναι ο Calvin Harris. How deep is your love?

0: Κράτα το control και το ραδιόφωνο σου εδώ στον 92,9 Kiss. Επίσης δεν χάνουμε και σύνδεση αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι. Αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Έχουμε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi, απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr, περισσότερες επιτυχίες 90s του Now ξεκινούν στις 9 και την επόμενη ώρα θα έχουμε ένα καταπληκτικό σερί. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πάμε μια βόλτα από αγορά.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Μα σύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου.

92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εύκολα, δώσαμε και σήμερα και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελπίζω να κράτησε σημειώσεις. Δευτέρα βράδυ, 8 Ιουνίου, καλή μας νέα εβδομάδα με τη Χριστίνα Γιανοπούλου στο 92,9 Kiss. Έχουμε μαζί μία ώρα ακόμη. Θα ακούμε επιτυχίες 90s του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έχω και ζώδια αυτή την ώρα. Ποια ζώδια θέλουν λίγο παραπάνω στοργή και τρυφερότητα?

92,9 Kiss and nobody loves me better, έτσι μίλα μου, με αγάπη, με τρυφερότητα. Πάμε για ζώδια, τα ζώδια που χρειάζονται περισσότερη προσοχή αυτή την εβδομάδα. Πρώτος είναι ο κρυός, κούραση στο σπίτι, συναισθηματική ψυχική κούραση με οικογενειακά βάρη. Βάλτε όρια και δώστε λίγο χρόνο πριν ανοίξετε δύσκολες συζητήσεις. Δεύτερος είναι ο Ταύρος. Αυτή η περίοδος δοκιμάζει σχέσεις, συνεργασίες, μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, μπορεί να υπάρξουν αποστάσεις, αποφύγετε τις σημαντικές αποφάσεις αν αισθάνεστε μπερδεμένοι και καλά ξεμπερδέματα. Και τρίτος ο εγώ καιρός, η εβδομάδα αυτή φέρνει ένταση σε οικογενειακά θέματα επίσης. Κάποιοι σας πιέζουν, κρατήστε ψυχραιμία και ξεκουραστείτε λίγο πριν μπείτε σε διαδικασία να τα λύσετε όλα ή τα μισά. Έρχονται στις επιτυχίες 90's τον Άλεξ Γουόρεν και αυτή είναι η Τζαμίλια με το Superstar.

squabs και walk. Ωραίο βράδυ Δευτέρας για walk. Αν θέλεις βέβαια πάρε το αυτοκίνητό σου να ακούσει 92,9 και σε επιτυχίες 90's του Now, γιατί πολύ απλά είναι ψυχοθεραπευτικό και αυτό. Και με την ευκαιρία να σου πω ότι σου κάνουμε δώρο το Fuel Pass σε δύο από εσάς καθημερινά, 10 το πρωί και 5 το απόγευμα. Κέρδισε και εσύ καύσιμα αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα από το 92,9 Kiss και την Ελλήνη.

Η λατρεμένα 90's, ο 92,9 Kiss, παίζει την καλύτερη 90's του Now μουσική. Faithless με το Insomnia. Και τώρα θα σου πω για μια νέα επιστημονική έρευνα σχετικά με τους ήχους. Ποιοι είναι οι πιο αγαπημένοι, οι πιο απολαυστικοί ήχοι σε όλο τον κόσμο? Πρώτη έρχεται λοιπόν η βροχή σε μια στέγη ή στο παράθυρο. Τα κύματα της θάλασσας, του ωκεανού, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Το γουργούρισμα της γάτας, τι είσαι αλλεργικός στη γάτα. Το περπάτημα σε φρέσκο χιόνι. Και στο άλλο άκρο, ο ήχος της φωτιάς. Επίσης, στους καλύτερους ήχους παγκοσμίως είναι ο ήχος του πληκτρολογίου για workaholics και ο ήχος του κρύου ποτού όταν σου το σερβίρει ο bartender. Τώρα έρχεται αγαπημένος ήχος, αγαπημένο νέο τραγούδι. Στα νέα ιταλικά 90's του Now, αυτός είναι ο Σάλ Νταβίντσι με το Per Sempre Sì.

Έλα, Δευτέρα ήταν και σχεδόν πέρασε. Oblivion, ο 92,9. Κίσινη, η παρέα σου, σπίτι, δουλειά. Διάβασμα σε κάθε διαδρομή, στο αυτοκίνητο, σε κάθε ευκολία ή παραφωνία. Παίζουμε για εσένα επιλεγμένη 90's του Now μουσική. Και μόλις ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, καθημερινές από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10. Αύριο το πρωί της Τρίτης στις 7. Η πρώτη μας καλημέρα έρχεται από τον Αργύρη και τη Ζωή και είναι πολύ δυνατή και πολύ κεφάτη. Breakfast show 7 με 10 κάθε πρωί. Και στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή επιτυχία, πολλά φιλιά και να έχουμε μια τέλεια εβδομάδα.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούσουμε στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
13: Λίγε, άκουσα.
12: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
13: Υγροποίηση.
12: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
13: 1914.
12: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
13: Το υγροποίηση και το 1914.
14: Τα βασικά.
12: Τα βασικά.
1: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. 92,9.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
3: ακροατές. Κάποιες λίγες.
2: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
3: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Give me, give me, give me.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχω πάει στην Ισλανδία και έχει εκραγεί μόλι το μεγάλο ηφαίστειο που έχει η Ισλανδία. Και ναι, έχει αρχίσει. Εμεί το είδαμε κιόλα, είδαμε και τη λάβα. Και έχει αρχίσει να ξεραίνει τη λάβα. Και έχουμε πάει στο ηφαίστειο, ναι, και έχω πάρει γύρω στο μισό κιλό ηφαιστειακή πέτρα. Και την έχω κουβαλήσει και έδινα σε όλου. Αυτή είναι η ηφαιστειακή πέτρα από την Ισλανδία. Είναι πολύ ισχυρή. Αν και έχω μοιράσει σε γκομενάκια για να τα εντυπωσιάσω. Και είναι τώρα η ηφαιστειακή μου λάβα που με κόπο μάζεψα από την Ισλανδία σε σπίτι αχρίας των ανθρώπων. Τέλος πάντων.
2: Παναγία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει μια κρέμα των 280 δολαρίων και άλλη μια των 1000 δολαρίων που κάνει μια φανταστική ενυδάτωση.
2: Σου κάνει τσίτος και 1000.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάνει μπόμπα.
1: Θέλω αυτή με τα 280 δολάρια, δεν είμαι για 1000
2: αυτή
1: δολάρια.
2: Αυτή με τα 1000 μπορεί να την πάρουμε μισή-μισή ρίση, Αργύρη. Και... δώρο και τα γενέθλιά σα, πάρω την κρέμα.
1: Συγγνώμη, μην μη δώσω 1000 ευρώ για να σου πάρω δώρο στα γενέθλιά.
2: Με τα 280.
1: Μα εγώ είμαι ο μεγάλο τη υπόθεση. Εσύ τι να την κάνει.
2: Αυτό σου λέω για τα γενέθλιά σα την πάρω. Αυτή με τα 280 όμω. Μην με βάλει να σου πάρω την άλλη. Εκτό αν μαζέψουμε εδώ στο 92,9 και όλη παραγωγή και σου πάρουμε την άλλη.
1: Και έρχομαι αύριο.
2: 5 χρονών. Δημοτικό πηγαίνει Αγγέλου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
3: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.